Λαμπίνσι.

Δεν σκαπάμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και ευλογημένη να είναι. Καλή Τσακαροδευτέρα. 20 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα και είναι η ώρα για να

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου, σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη και ο Ναυκράτιος. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 46 πρώτα λεπτά.

0: μέσα.
1: Σαν καροδευτέρα, σήμερα τουλάχιστον να γέμισαν λίγο οι μπαταρίες το Σαββατοκύριακο. Τους 33 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά.

καιρός σήμερα, φίλες και φίλοι, θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ήπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απογευματάκι. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τώρα όσον αφορά την θερμοκρασία, για σήμερα θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και

ήλιο για τον παράδεισο. 10 λεπτά πριν από τις 6, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλό δρόμο σε εσάς που οδηγείτε, βρίσκεστε καθοδόν, καλημέρα και σε εσάς που είστε ήδη εκεί. Δευτέρα 8 του Ιούνιου σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.

0: αλλάζουμε το πρωινό σας.
1: Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φιλική ήταν για την εθνική μας την Κρήτη με 1-0 από την Ιταλία. Νέα τουρκική πρόκληση στην Κύπρο παρενόχλησαν την πτήση του Δένδια. Σιρήνες από το Παρίσι για Καρέτσα, η Paris Saint-Germain μπαίνει στο παιχνίδι. Στην Αττική συνελήφθη 25χρονος με περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης. Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή, νεκρός 22χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στην Μεσογείο.

συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια μετά από σύγκρουση στη Νέα Λαμψακοστινέβια.

Κανονικά οι πανελλαδικές στην Βόρεια Εύβοια. Νέες τουρκικές παραβιάσεις με UAV στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Συνελήφθη στην Θεσπρωτεία Τούρκος με πάνω από 109 κιλά χασίς.

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αγία Τριάδα της Αυθιώτιδας συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα Φάρσαλα. Ο Νετανιάχου αγνόησε το αίτημα του Τραμπ. Το Ισραήλ εξαπέτυξε επίθεση στο Ιράν. Εκέξι σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Μεγάλο σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα.

λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Καλή τσάγκαρο Δευτέρα. Η Δευτέρα ήταν πάντα δύσκολη μέρα, τουλάχιστον για μένα. Να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα της Κύπρου. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση. Παρά το περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Να πω ότι στην Κύπρο πραγματοποιείται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Γαλλίας, που προβλέπει αμυντική συνδρομή και ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα. Να πω καλημέρα στον πρόεδρο των Αρτοπιών, τον κύριο Παναγιώτη Μπερμπίλη, ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Τους πρόλαβε όλους σήμερα ο πρόεδρος. Όλους. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα σε όλους τους Αρτοπιούς. Να πω καλημέρα στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας. Καλημέρα στον Αλέκο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Ψηλό, τον Νικήτα. Η Λίτσα μου γράφει καλημέρα ολημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα, μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι για εμάς εδώ? Το τραγούδι έχει τίτλο Αντέχω, είναι με τον Χάρη Βαρθακούρη και το ακούμε τώρα.

κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά. Η παραπονιάρα της παρέας μου γράφει καλημέρα, για εμάς δεν έχει. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γεωργία μας. Καλημέρα στα Γρεβενά.

0: καρδιά.
1: Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας εχθές. Έχασε από την Ιταλία με σκορ 1-0 στην Κρήτη. Από ένα δοκάρι είχαν και οι δύο ομάδες. Μάλιστα απέναντι στους άγνωστους παίχτες με τους οποίους παρατάχθηκε η Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο, η Εθνική Ελλάδας ήταν πολύ κακή. Είχε μόνο μια ευκαιρία με το δοκάρι του Ζαφίρη στα τελευταία λεπτά και γνώρισε φιλική ήττα με 0-1. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέταξε ξανά την εθνική μας με τριάδα στην άμυνα, σε αντίθεση με ό,τι έγινε κόντρα στην Σουηδία πριν από 3 μέρες. Αυτή τη φορά το ξεκίνημα δεν ήταν καθόλου καλό. Οι Ιταλοί απειλήσαν στο 4ο λεπτό με τον Εκατόρ που βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν τελείωσε καλά την φάση. Προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι στο 8 με τον Εσπόζιτο και τελικά δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ. Στο 18 ο Εσπόζιτο κοντρόλαρε ωραία και με σούτ εντός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στην σκουάντρα Ατζούρα, προβάδισμα που κράτησε χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα στην συνέχεια, καθώς η Εθνική Ελλάδας δεν ήταν καθόλου καλή χθες. Ξεσηκωμός των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα για το ξεπούλημα της γης τους από τον Έντι Ράμα στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Πάμε να ακούσουμε.
2: Αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία και στην ελληνική πρωτεύουσα το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στην ίσο Σάζαν και στην προστατευόμενη περιοχή Βιός Ανάρτα. Το απόγευμα του Σαββάτου, Αλβανοί μετανάστες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επένδυση και ζητώντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από συλλογικότητες και μεταναστευτικές οργανώσεις, με τους συμμετέχοντες να κρατούν πλακάτ και συμβολικά ροζ φλαμίνκο, τα οποία έχουν γίνει σύμβολο των αντιδράσεων. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι το έργο απειλεί έναν σημαντικό υγροβιότοπο διεθνούς σημασίας και εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών στην περιοχή. Το σχέδιο συνδέεται επιχειρηματικά με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αλβανικής δικαιοσύνης, ενώ κινητοποιήσεις συνεχίζονται και εντός της Αλβανίας με πολίτες να ζητούν επανεξέταση ή ακύρωση του έργου.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, 8 του Ιούνιου σήμερα. Να σας πω ότι στην σύλληψη ενός 25χρονου άλλοδαφου, ο οποίος φέρεται να είχε ανοίξει μαγαζί με ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές, κατασχέτοντας περισσότερο από 1 κιλό 200 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία του, που εντόπισαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την διακίνησή της. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα άλλα αδικήματα, ενώ εκκρεμούσε και ένα ένταλμα σύλληψης από ανακριτικές αρχές για τα αδικήματα της ληστείας και της απόπειρας εκβίασης. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ο συλληφθής οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
1: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
0: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
6: Σπαγγέτι! Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Ναι. Κατάλαβες.
6: Όχι.
7: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

22χρονος μοτοσυκλετιστής δυστυχώς έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή. Από το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και μία 23χρονη συνεπιβάτης της μηχανής. Περίπου στις 1 το μεσημέρι χθες, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση επί της λεωφόρου Μεσογείων προς τον Μαραθώνα. Μετά την σύγκρουση η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό.

στους 33 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα το θερμόμετρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Γενικά θα έθριωσαν ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αθήνα σήμερα. Η θερμοκρασία από 20 έως και 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 30.

Νο μας ραδιόφωνο, καλό ξεκίνημα, καλή εβδομάδα, Τσάγκαρο Δευτέρα σήμερα. Να καλημερίσω τον Γιάννη Μανολόπουλο. Ο Γιάννης είναι ο φούρναρης που βρίσκεται στην αγορά της Καλαμάτας, ακριβώς απέναντι από την λαϊκή αγορά, ο Γιάνναρος. Καλό παιδί, αλλά έχει ένα λάτωμα, είναι επαναθηναϊκός αυτός. Καλημέρα Γιάννη μου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

32 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλή τσαγκαροδευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να σας πω ότι στην Πάτρα μια 58χρονη βρέθηκε νεκρή. Η θλιβερή ανακάλυψη έγινε όταν ένα συγγενικό πρόσωπο της 58χρονης δεν μπορούσε να τη βρει και πήγε στο σπίτι της, όπου και την εντόπισε νεκρή. Από την πρώτη εκτίμηση δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, όμως φως στα αίτια θα ρίξει η έρευνα των αστυνομικών.

0: Να καλημερίσω τον Χρήστο στην Νέα Κίο, στην Αργολίδα. Καλημέρα να πω σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδα στους 102. Καλημέρα στην Αχαΐα μας, Ράδιο Γάμα στους 94. Καλή εβδομάδα.
1: Πολλά για κίνη, έφτασα στα όρια μου, μα δεν έμαθε να...
0: Καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας στην Αυστραλία, Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία. Μας ακούνε live κάθε μεσημέρι.

καλημέρα μου, γράφει ο Παντελής από την Πάφο, από το Μεσόγειο της Πάφου. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα στην Κύπρο μας. Γιώργος Ζωγραφάκης, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, Πάτρα. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Χριστίνα στο Ναύπλιο, τον Παναγιώτη στην

0: Φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ακούστε τώρα. Σχεδιάστηκε το πρώτο εμβόλιο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σε ένα σημαντικό βήμα για την ιατρική έρευνα, ένα πειραματικό εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, εισήλθε για πρώτη φορά σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον σχεδιασμό εμβολίων. Το ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Cambridge αφορά εμβόλιο κατά εποχικών ιών, με στόχο την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης απέναντι όχι μόνο σε γνωστές παραλλαγές ιών, αλλά και σε δυνητικά μελλοντικά στελέχη που θα μπορούσαν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου το βασικό αντιγόνο ενός εμβολίου σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πριν από τη δοκιμή του σε ανθρώπους. Η ανάπτυξη βασίστηκε σε εκτενή γενετικά δεδομένα κορονοϊών, τα οποία αναλύθηκαν από αλγόριθμους για τη δημιουργία ενός ευρύτερης κάλυψης υπεραντιγόνου. Οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε 39 εθελοντές επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη φάση με περίπου 200 συμμετέχοντες για την αξιολόγηση της ανοσολογικής απόκρισης. Οι ερευνητές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της τεχνολογίας και τη δυνατότητά της να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές πανδημίες.

0: Ο ραδιοφωνικός μας φίλος, ο 617, μου γράφει καλημέρα από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Πολύ χάρηκα που άκουσα έναν ακόμα φούρναρη στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να καλημερίσω τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, τον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Καλαμάτα, τον Παναγιώτη Μπυρμπίλη και τον Γιάννη Μανολόπουλο, τον φούρναρη στην Καλαμάτα. Να ευχαριστήσω τον 617 για την επικοινωνία με τον πρωινό ξεκίνημα. Να σας πω τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από συνέντευξη με το NBC, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με δημοσιογράφο, μάλιστα της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Σε κλίμα λοιπόν ακραίας πόλωσης ολοκληρώθηκε πρόωρα η τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο δίκτυο NBC News και στην εκπομπή Meet the Press. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήρθε σε ευθεία και έντονη αντιπαράθεση με την δημοσιογράφο του δικτύου, την Kristen Walker, με επίκεντρο τις πάγιες θέσεις του για τις προεδρικές εκλογές το 2020 και την εισβολή στο Καπιτόλιο την 6η του Γενάρη του 2021. Κατά την διάρκεια της εκπομπής που μεταδόθηκε χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών στο παρελθόν, θέσεις που έχουν απορριφθεί επισήμως από τις αμερικανικές εκλογικές αρχές και τα δικαστήρια. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η δημοσιογράφος η Kristen Welker αμφισβήτησε ανοιχτά τα λεγόμενά του για νοθεία, καθώς και την πολιτική στήριξη που παρέχει σε άτομα που διώχθηκαν δικαστικά για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου. Για να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από τον καυγά του Ντόναλντ Τραμπ με την δημοσιογράφο του NBC News.
1: Evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: your elections
2: you
1: in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. Right. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
2: Mr.
1: time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I've sat
2: I traveled
1: in rain
2: all.
1: With you.
2: I know.
1: I've
2: I traveled
1: sat in the rain
2: all the
1: with
2: way
1: you
2: to
1: for an
2: Wisconsin.
1: Hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest
2: all, listen,
1: press.
2: We traveled on, all.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
8: Το έχουμε.
7: Τέλειο.
9: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
10: Παιδιά, πεινάτε.
11: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
10: Παιδιά, λέω.
11: Θα
8: προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
12: Σπαγγέτι. Έρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
13: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
8: Ναι. Κατάλαβες.
12: Όχι.
13: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει...

Είχαμε και νέο σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί, ανοιχτά της Εύβοιας. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας ή περίπου 83 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πρωτεύουσας. Η

Ο Νίκος μου γράφει καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο έλος της Λακωνίας.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Ελένη Φιλιππίδη στην Αλεξανδρούπολη τι έκαναν? Δημιούργησαν ένα βίντεο με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, στέλνοντας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η βία είναι εδώ, μην αδιαφορείς. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου βρέθηκε στο 5ο Γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης και έχει τις πληροφορίες.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Ελένη Φιλιππίδη υψώνουν τη φωνή τους απέναντι σε κάθε μορφή βίας, στέλνοντας ένα ηχηρό και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Με κεντρικό σύνθημα «Η βία είναι εδώ, μην αδιαφορείς», η σχολική κοινότητα προχώρησε στη δημιουργία ενός συγκινητικού βίντεο ευαισθητοποίησης, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η ανάγκη για εγρήγορση και ενεργή στάση απέναντι σε ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, οι μαθητές της τρίτης τάξης με την υποστήριξη της μουσικού Νάντια Σταμπάκη και της κοινωνιολόγου Εμιλίας Ιωαννίδου ασχολήθηκαν με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από τη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η χοροδία Αλέγκρο του σχολείου υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών προχώρησε σε μια ιδιαίτερη διασκευή του εμβληματικού κέλτικου κομματιού Savage Daughter, αναδεικνύοντας τη δύναμη που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του για αλλαγή, αντίσταση και διεκδίκηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αποτελεί μία πράξη έκφρασης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικού προβληματισμού, με τους μαθητές να στέλνουν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα. Η βία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή και η σιωπή δεν είναι επιλογή. Έργο παρουσιάζεται με υπερηφάνεια από τη σχολική κοινότητα, συγκινώντας και ταυτόχρονα αφυπνίζοντας σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από ένα ζήτημα που παραμένει επίκαιρο και κρίσιμο.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μετά σεισμούς μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων νωρίς σήμερα το πρωί. Μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που κατά τις αρχικές πληροφορίες στήχησε στην τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους και κατέστρεψε κτίρια στο Ασιατικό Αρχιπέλαγος, η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιόμετρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 8 χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαραγκάνη της νήσου Μιντανάο του Ασιατικού Αρχιπελάγους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: 2 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Επίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με χρήση drone, το οποίο στοχοποίησε ένα τρένο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Μόσχα στην Σιμφερόπολη στην Κρυμαία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστεί άλλος ένας, όπως έκανε γνωστός νωρίς σήμερα το πρωί ο επικεφαλής των αρχών της Χερσονήσου, που προσαρτήθηκε στην Ρωσική Ομοσπονδία το 2014 ως αποτέλεσμα του πλήγματος ντρόουν εναντίον επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα-Σιμφερόπολη. Ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε και ο βοηθός μηχανοδηγός σκοτώθηκε, ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργέη Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς βρίσκονταν το τρένο όταν χτυπήθηκε. Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν, διαβεβαίωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.
1: Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήσει μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετή.

Ένα τροχαίο συνέβεια, αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα κατέληξε να κρέμεται στην κυριολεξία από τα βράχια δίπλα στη θάλασσα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και το αυτοκίνητο δεν έπεσε όλο στη θάλασσα.

0: Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να κρεμαστεί από κάτι βράχια και για λίγο να μην πέσει στη θάλασσα. Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην παραλιακή περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια. Το ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βράχια που σταμάτησαν την κατεύθυνση που είχε προς την θάλασσα για λίγα εκατοστά. Ο οδηγός ήταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παρά την σύγκρουση σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε καθόλου. Πάμε τώρα στα Χανιά. Βουτιά θανάτου από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων. Ένας 40χρονος, ο οποίος διέφυγε της προσοχής του συνοδού του και πήδηξε στο κενό. Αυτό το περιστατικό πτώσης πολίτη στο νοσοκομείο των Αχανίων είναι το τρίτο που καταγράφεται στα τελευταία 6 χρόνια.
1: Ακαρίαιο θάνατο βρήκε ένας 40χρονος που πήδηξε στο κενό από τον τρίτο ή τον τέταρτο όροφο της δυτικής πτέρυγας του νοσοκομείου Χανίων. Προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος και συγγενείς νοσηλευόμενων φέρονται να είδαν τον 40χρονο να ανεβαίνει με ταχύτητα τις σκάλες πριν δώσει τέλος στη ζωή του.
2: Ένας πολίτης, ο οποίος συνοδευόταν από οικείο του πρόσωπο και ο οποίος προφανώς ήρθε για κάποιο θέμα υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, διέφυγε της προσοχής του συνοδού του, κατευθύνθηκε σε κάποιο όροφο που είναι υπό διερεύνηση και έπεσε στο κενό.
1: Η κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Χανίων ήταν άμεση, ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της αστυνομίας με επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου για τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες ο 40χρονος προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα.
2: Όλος ο μηχανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, είτε οι αναισθησιολόγοι με το αναισθησιολογικό kit, η γενική χειρουργή, νευροχειρουργός και το νοσηλευτικό προσωπικό και δραματιοφορείς, έσπευσαν στο σημείο, μετέφεραν άμεσα τον άτυχο πολίτη στο τμήμα αναζωογόνησης, όπου έγινε η βάση πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ, προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά δυστυχώς ήταν μοιραία η πτώση.
1: Ο 40χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία μάλιστα του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε από πρόσωπο της οικογένειάς του σε κατάσταση έξαρσης.
2: Γίνονται και οι σχετικές έρευνες και οι ανακρίσεις για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή Τσάγκαρο Δευτέρα, 12 λεπτά μετά από τις 7. Γενικά έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, μη σας τρομάζω, κυρίως στα ορεινά τμήματα, οι οποίες κατά τόπους είναι πιθανόν να επηρεάσουν και παιδινές περιοχές. Γιατί με σένα, γιατί έχω γίνει... Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 33, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.

0: είναι καλό.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
5: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
3: Ναι. Κατάλαβες.
5: Όχι.
6: Να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
3: Ναι. Κατάλαβες.

και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με

0: στην άκρη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Να καλημερίσω την Μαρία στην Ασέα, την Χρύσα στην Σπάρτη μας. Καλημέρα Σπάρτη, καλημέρα Χρύσα.
1: Έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση.
0: Η κυρία Κατερίνα είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά στις Μυκήνες.
1: Αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου.
0: Να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Γιαννελόπουλο στην πόλη της Πάτρας, τον Βασίλη στην Κυπαρισία στην Μεσσηνία, τον κύριο Γιάννη στα Λουσικά της Αχαΐας.
1: Νιώθεις χαμένος, αλλά είσαι ζωντανός.
0: Ένας ακόμα Γιάννης είναι στη συντροφιά μας, ο Γιάννης στο Άργος. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο Άργος.

πώς θα μπορούσε να λείπει η κυρία Χρυσάνθη στη Λάρνακα από την πρωινή μας συντροφιά. Καλημέρα κυρία Χρυσάνθη μας, καλημέρα στην Κύπρο μας.

0: αναβαγούς με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να σας πω τώρα ότι νέες ελπίδες στην μάχη κατά του καρκίνου. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τα νέα φάρμακα και τα αντικαρκινικά εμβόλια. Ο Δημήτρης Ματέος, ο οποίος είναι διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, μίλησε στην Μαρία Γαβριλίδη. Μαρία.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε νέα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μάχη κατά του καρκίνου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εντελώς νέο φάρμακο, αλλά για μια θεραπεία που ήδη χρησιμοποιείται.
2: Ήταν μια μελέτη η οποία αφορούσε ένα φάρμακο που ήδη το χρησιμοποιούμε για ασθενείς με ένα συγκεκριμένο μοριακό προφίλ με μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα και είναι, όπως είπα, ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως εξήγησε ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αξιοποίησε το ίδιο φάρμακο σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.
2: Απλά αυτή η μελέτη που έκανε πάρα πολύ ντόρο χρησιμοποίησε αυτό το ίδιο φάρμακο για ασθενείς.

0: με καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Και πράγματι είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε αρρώστους που είχαν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.
1: Ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως ότι πρόκειται για μια πρώιμη μελέτη και πως τα ευρήματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μέσα από μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.
0: Αυτά τα αποτελέσματα όμως, επειδή ήταν μια πρόδρομη μελέτη, να το πω έτσι απλά, μένουν να επαληθευτούν και σε μια μεγαλύτερη μελέτη που λέμε εμείς οι γιατροί, που λέμε φάσης 3 μελέτη.
1: Παράλληλα, ο κύριος Ματθαίος αναφέρθηκε και στις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των νέων αντικαρκινικών εμβολίων. Όπως σημείωσε, η τεχνολογία mRNA αξιοποιείται πλέον και στην ογκολογία, με τα πρώτα αποτελέσματα να θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την επιστημονική κοινότητα.
0: Είναι γεγονός ότι έχουμε και καινούργια εμβόλια και χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των mRNA εμβολίων που είχαμε την εποχή του COVID και για τον καρκίνο. Είχαμε ανακοινώσεις και σε αυτό το συνέδριο για αυτά τα θεραπευτικά εμβόλια, να το πω έτσι απλά, που συνδυάζονται με ανοσοθεραπεία, και είχαμε δεδομένα παράδειγμα από μια μελέτη πενταετούς επιβίωσης πάρα πολύ ενθαρρυντικά.
1: Το βασικό μήνυμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η σύγχρονη ογκολογία εισέρχεται όλο και περισσότερο στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας, με φάρμακα σχεδιασμένα πάνω στη βιολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.
0: Είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε ανακοινώσεις για καινούργια φάρμακα τα οποία έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι κομμένα και ραμμένα στην βιολογία του κάθε ασθενούς, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, δίνουν παράταση στην επιβίωση, δίνουν ποιότητα ζωής, και σιγά σιγά θα φτάσουμε αυτό που έχουμε τονίσει σε διάφορες περιστάσεις, ο καρκίνος να γίνει μια χρόνια νόσος.
1: Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους επιστήμονες να δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όπως υπογραμμίζουν, κάθε νέα ανακάλυψη φέρνει την ιατρική ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση των μηχανισμών του καρκίνου και στην αποκάλυψη της αχίλιας πτέρνας της νόσου.
0: Σιγά σιγά και μια διελεύκαση των μηχανισμών αντίστασης. Δηλαδή, βρίσκουμε οι επιστήμονες την αχίλιο πτέρνα, να το πω έτσι, του καρκίνου, και πώς αυτός δημιουργεί αυτή την αντίσταση και προσπαθούμε να την ξεπεράσουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα και με αυτή τη σκοπιά πρέπει να τα δούμε.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

Ενθαρρυντικά λοιπόν είναι τα μηνύματα από την μάχη κατά του καρκίνου, σύμφωνα πάντα και με τον κύριο Δημήτρη Μαθαίου, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα στην Μαρία Γαβρίου.

τον δρόμο του μοναχισμού επέλεξε ανώτατη δικαστικός, η οποία μάλιστα είχε φτάσει μέχρι τον βαθμό της εισαγγελέως πρωτοδικών. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα.

0: Το Μέγαρο Μαξίμου ενεργοποιεί από τώρα ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό σε όλη τη χώρα.
1: Έλα.
0: Επιμόρφωση στελεχών, περιοδίες, ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο και συνεχής παρουσία στην περιφέρεια συνθέτουν ένα σχέδιο που παραπέμπει σε εκλογική ετοιμότητα ακόμη και για το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση μπορεί να επιμένει δημοσίως ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο οι κινήσεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός πολιτικής και οργανωτικής κινητοποίησης με στόχο η παράταξη να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Μυρίζει εκλογές, τι λέτε?

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη να είναι η εβδομάδα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες το βράδυ, τοπική ώρα. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση, όπως διευκρίνησαν οι πηγές. Ο απολογισμός που έδωσαν κάνει λόγο για έναν σοβαρά τραυματία, δύο ελαφρύτερα και δύο επιπόλαια, που πάντως διακομίστηκαν όλοι σε νοσοκομεία. Τον δρόμο του μοναχισμού, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, επέλεξε μια ανώτατη δικαστικός, η οποία μάλιστα έφτασε μέχρι και τον βαθμό της εισαγγελέως πρωτοδικών. Η τελετή ρασοφορίας για την μοναχή Γρηγορία, όπως θα λέγεται στο εξής, έγινε στην Ιερά Μονή της Παναγίας Λαμπιδόνος, στο Πήλιο, από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον κύριο Ιγνάτιο, που μίλησε συγκινημένος στο πρωινό ξεκίνημα. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ.
1: Ξεχωριστή ήταν η πρόσφατη ακολουθία για την ρασοφορία μοναχής στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπιδόνος στο Πήλιο. Την ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο οποίος μίλησε συγκινημένος για την επιλογή της νέας μοναχής κατά κόσμων Ελευθερίας Κυριακού να εγκαταλείψει το δικαστικό σώμα και να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού ως μοναχή Γρηγορία.
2: Στην εποχή μας ο μοναχισμός ελκύει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν εισέρχονται στο μοναχισμό είτε για να βολευτούν είτε γιατί απέτυχαν κάπου. Ίσα ίσα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν επαγγελματική και μάλιστα σοβαρή εξέλιξη, όπως αυτή η δικαστικός και δικηγόρος, όμως εσωτερικά αναζητούσε κάτι διαφορετικό για τη ζωή της. Είχε τη δυνατότητα να βρεθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδος, επισκέφθηκε μοναστήρια και τελικά αποφάσισε να έρθει στο πιο ταπεινό που έχουμε μοναστήρια εμείς εδώ, στην Παναγία τη Λαμπιδόνα. Βεβαίως ο αείμνηστος Γέροντας Χρυσόστομος την έφερε κοντά. Είχαμε μαζί ορίσει την ημέρα της ρασοφορίας της. Ο ίδιος έφυγε στους ουρανούς. Αυτή όμως παρέμεινε να είναι πιστή σε αυτό που είχε υποσχεθεί.
1: Η νέα μοναχή σπούδασε στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αρχικά εργάστηκε ως δικηγόρος. Στη συνέχεια εισήλθε στο δικαστικό σώμα, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό της εισαγγελέως πρωτοδικών.
2: Έγινε η ρασοφορία της και ελπίζουμε να είναι, γιατί θα είναι και ένας στέλεχος για το μοναστήρι, διότι έχει όλες τις γνώσεις για να μπορεί να κατοχυρώνει πράγματα, να διαχειρίζεται πράγματα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να συνηθίσουμε στην εποχή μας. Και άντρες και γυναίκες επιλέγουν μέσα από το μοναχισμό να δώσουν νόημα στη ζωή τους.
1: Το όνομα της μοναχής Γρηγορίας παραπέμπει στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη παράδοση και τη διδασκαλία περί θεώσεως του ανθρώπου.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει

0: Αχ, Ευλαμπία, καλή σας μέρα. 7 και 38 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή που μας πέρασε, 5 Ιουνίου, σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στην μνήμη του στον οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού. Σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες παρευρέθηκε χθες το πρωί στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, που με δηλώσεις του εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Σήμερα, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Και γι' αυτό τιμά το Αρκαλοχώρι η σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
2: Ο κατακαιρματισμός του κάθε πολιτικού χώρου που παρατηρείται, τι προϊονίζει για την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.

Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Και τραγουδώ στην υγειά, άρτε κι άσπρο πάντο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως και 33, στην Ήπειρο από 13 έως 33, στην Θεσσαλία από 13 έως 32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως και 28 με 29 βαθμούς.

0: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Έρεσε, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
8: Κατάλαβες.

0: Πρωινό Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Πάμε τώρα στην Ξάνθη, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Αναβλήθηκε για μία ακόμα φορά η πολύκροτη υπόθεση που αφορά τα σοβαρά επεισόδια και τον προπυλακισμό του τότε τοποτηρητή μουφτή Κομωτινής στο τέμενος Τσινάρ της Ξάνθης. Αυτή η είδηση είναι πολύ σημαντική. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία νομικών και δικηγόρων που είχε στείλει η Τουρκία για να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Μάλιστα, ένας από τους Τούρκους εισαγόμενους εντός εισαγωγικών νομικούς σε δηλώσεις του είπε χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω τους Τούρκους μας από την Δυτική Θράκη. Αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανοίξει. Οι άνθρωποι μπορούν να επικρίνουν τους άλλους στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους». Η Μαρία Γαβριλίδη έχει αυτό το σημαντικό ρεπορτάζ.
2: Νέα επεισόδια εκτρίρω από την πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον προπυλακισμό του πρώην μουφτή Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ. Περιστατικό που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο τέμενος Τσινάρ της Ξάνθης. Η υπόθεση έφτασε εκ νέου στις δικαστικές αίθουσες, ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε όπως αναμενόταν, καθώς κατατέθηκαν αιτήματα και ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να δοθεί νέα αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε την ίδια ώρα η παρουσία δικηγόρων από την Τουρκία, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο πλευρό των κατηγορουμένων. Η εξέλιξη αυτή σχολιάστηκε έντονα, με αρκετούς να κάνουν λόγο για μια προσπάθεια διεθνοποίησης μιας υπόθεσης που αφορά αποκλειστικά την ελληνική δικαιοσύνη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης βρέθηκε και ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η παρουσία του οποίου προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με επικριτές του να υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να δώσει πολιτικό χαρακτήρα σε μια αμιγώς δικαστική υπόθεση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν η επόμενη συνεδρίαση θα οδηγήσει στην ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης ή αν θα υπάρξουν νέες δικονομικές κινήσεις που θα παρατείνουν ακόμη περισσότερο μια υπόθεση η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Θράκη.
0: Πρωινό Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

Να ευχαριστήσω την Μαρία Γαβριλίδη για το ρεπορτάζ. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Προφυλάκησαν τον τότε τοποτηρητή μουφτή Κομωτινής. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο και η Άγκυρα έστειλε Τούρκους νομικούς, οι οποίοι μάλιστα έκαναν και δηλώσεις και είπαν χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω τους Τούρκους

και μίλησαν για το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Ο εισαγόμενος Τούρκος νομικός τα είπε αυτά. Ακούει κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών?

Και με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και μια καταπληκτική Δευτέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Καλή σας μέρα. Σας στέλνω την αγάπη μου και ανανεώνω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 8 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας και ξεκινά μια έντονη εβδομάδα ζέστης σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 2 μποφόρ και η υγρασία θα αγγίξει το 50%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα.

τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στεριά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στεριάς σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα πάλι για μία ακόμη φορά δεν πάνε καλά, καθώς εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση πριν τα ξημερώματα σήμερα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους του Ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, όπως το είπε. Ήταν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία ονομάζεται ΙΡΙΜ. Το Ιράν είχε εκδοξεύσει νωρίτερα πυράβλους κατά του Ισραήλ ως αντίπεινα στο πλήγμα των Ισραηλινών δυνάμεων στη Δυρητό χθες Κυριακή. Πυράβλους κατά του Ισραήλ ως αντίπεινα στο πλήγμα των Ισραηλινών δυνάμεων στη Δυρητό χθες Κυριακή.

Οι απαντήσεις στις ενέργειες του Ιράν θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα και επιθέσεις. Οι επιθέσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμις Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την Ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν μετά τις θεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε αργά χτες το βράδυ το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή μεχνιωτέρας εντολής όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο, ανέφερε το πρακτορείο. Ο συγκεκριμένος αερολιμένας είχε ανοίξει ξανά τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστός για εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

άλλο μέτωπο του πολέμου, τώρα μια ανάλυση του CNN λέει πως οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων της Ρωσίας έχουν σε μεγάλο βαθμό προστατευτεί από τις καθημερινές πραγματικότητες του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το 5ο έτος του. Όμως, καθώς η Ουκρανία εξαπολύει όλο ένα και περισσότερα πλήγματα μεγάλου βεληνικούς μέσα στη ρωσική επικράτεια, η κατάσταση αυτή αλλάζει. Πέρα από την άμεση απειλή που θέτουν τα ντρόνς, οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις καυσίμων, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα σε δηληστήρια πετρελαίου περιορίζουν την προσφορά. Οι οδηγοί στην υπορωσικό έλεγχο Κρυμαία βρέθηκαν αντιμέτωποι με δελτία βενζίνης αυτή την εβδομάδα, αφού οι ουκρανικές επιθέσεις περιόρισαν τις παραδόσεις καυσίμων. Ταυτόχρονα, η συρρυκνούμενη οικονομία, οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι αποκλεισμοί δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και οι ανησυχίες για κρατική παρακολούθηση ενισχύουν ένα γενικότερο αίσθημα ανησυχίας. Το οποίο αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται και στα δημοσκοπικά δεδομένα. Ουκρανικά ντρόνς έπεσαν σαν βροχή πάνω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, την ιδιαίτερη πατρίδα του Βλαντιμίρ Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του κορυφαίου επιχειρηματικού και οικονομικού φόρουμ του Κρεμλίνου, την περασμένη Τετάρτη. Μαύρα σύννεφα καπνού σκέπασαν τον ουρανό, καθώς χιλιάδες συμμετέχοντες έφταναν στην πόλη. Υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει βαθιά μέσα στη Ρωσία και να διαταράσει την καθημερινή ζωή των Ρώσων, οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης ενημερώθηκαν στη συνέχεια να παραμείνουν στα σπίτια τους το Σάββατο που μας πέρασε, την τελευταία ημέρα δηλαδή του συνεδρίου, μετά από μια δεύτερη ουκρανική επίθεση με ντρόνς μέσα και γύρω από την πόλη. Μια κάτοικος της Κωνσταντής, μιας πόλης λιμάνι κοντά στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε στο CNN ότι οι τείχοι του σπιτιού της έντρεμαν και δονούνταν από τις 3 τα ξημερώματα το Σάββατο. Άκουγε τα ντρόνς να πετούν τριγύρω, ήταν αδύνατο να κοιμηθεί. Το βουητό ήταν τόσο δυνατό που φοβήθηκα πως η πολυκατοικία μας θα μπορούσε να χτυπηθεί με κάποιο τρόπο, είπε. Παρότι γνώριζε ότι οι Ουκρανοί πιθανότητα στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ακούγει, όπως είπε, τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα να προσπαθούν να καταρρύψουν τα ντρόνς. Η Κωνσταντή βρίσκεται στο νησί Κότλιν, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, και ιδρύθηκε ως ναυτικό αμυντικό φυλάκιο της πρώην ρωσικής πρωτεύουσας στις αρχές του 18ου αιώνα. Στις 17 Μαΐου τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, αφού η Ουκρανία στόχευσε τη Ρωσία με περισσότερα από 500 ντρόνους, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Εκείνο που έπληξε την πολυκατοικία μιας γυναίκας, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας και μίλησε στο CNN, προκάλεσε ζημιές σε πολλούς ορόφους, αλλά δεν υπήρξαν σοβαρά θύματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το κύμα των επιθέσεων απολύτως δικαιολογημένο. Αυτή τη φορά τα πλήγματα μεγάλου βεληνικού σου

Όπως συμβαίνει με πολλούς Ρώσους που ζουν κοντά στην πρωτεύουσα, τα χρόνια του πολέμου και των κυρώσεων έχουν διαμορφώσει το υπόβαθρο της καθημερινής ζωής τους, χωρίς να την αναστρέψουν πλήρως, αφήνοντας τη βία να μοιάζει μακρινή με έναν τρόπο αδιανόητο για τους Ουκρανούς που έχουν βιώσει άμεσα τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία. Η ανθρωπολόγος Αλεξάνδρα Αρχίποβα, η οποία ερευνά την ρωσική κοινή γνώμη και τις κοινωνικές τάσεις, δήλωσε στο CNN ότι μετά την πλήρους κλίμακα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 διαμορφώθηκε ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ Κρεμλίνου και των κατοίκων των μεγάλων ρωσικών πόλεων. Οι αρχές φαίνονται να στέλνουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει πόλεμος για εσάς, αγαπητοί Μοσχοβίτες. Ο Δήμαρχος της Μόσχας κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ώστε να φαίνεται πως δεν υπάρχει πόλεμος. Ήταν μια δέσμευση προς τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσα, ζήστε τη ζωή σας, δεν υπάρχει πόλεμος για σας. Η Αρχίποβα όμως, η οποία ζει αυτοεξόριστη και χαρακτηρίστηκε ξένος πράκτορας το 2023, πιστεύει ότι το επίσημο αφήγημα αρχίζει πλέον να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά την κρατική καταστολή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και τον αποκλεισμό δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp και Telegram. Πέρα από αυτό υπάρχουν πλέον και πρόσθετοι φόροι. Οι Ρώσοι αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν τα νέα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν και τη σταδιακή εισαγωγή της κρατικά υποστηριζόμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων MAX ως υποχρεωτικού εργαλείου σε θέσεις του δημόσιου τομέα. Ορισμένοι κατεβάζουν εφαρμογές που κάνουν την οθόνη τους να φαίνεται πως έχει εγκατεστημένο το MAX, ενώ άλλοι αγοράζουν μπέρνερ κινητά τηλέφωνα, ευρέως γνωστά ως Maxophones, ώστε να διατηρούν χωριστές τις ιδιωτικές τους επικοινωνίες εν μέσω φόβων για κυβερνητική παρακολούθηση.

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Θα έρθουμε στα τοπικά ζητήματά μας, καθώς ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα, με αόριστη διάρκεια, αν δεν κάνω λάθος, θα το διευκρινίσουμε αυτό στην πορεία. Οι συμβασιούχοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι καταγγέλνουν εκβιαστικές συμβάσεις, ζητούν διάλογο με την διοίκηση του ΕΑΠ, δεδομένου ότι θεωρούν πως αδικούνται λόγω των νέων κανόνων που έχουν προκύψει. Θα μας πει περισσότερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων του ΕΑΠ, η κυρία Έλενα Γρεβενιώτη, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Γρεβενιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε.
1: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της απεργίας μας. Προσπαθούμε να έχουμε διάλογο με την διοίκηση εδώ και 2,5 μήνες. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Καλούμαστε να υπογράψουμε μία σύμβαση ΙΔΑΧ με καταχρηστικούς όρους. Από τις 12 Μαρτίου έχουμε ζητήσει αυτό το σχέδιο σύμβασης, λόγω του έχουμε νομοσυμφέρον, να μας το δώσει η διοίκηση, αρνείται να μας το δώσει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Το έχουμε βρει με άλλους τρόπους. Ξεκινήσαμε την απεργία μας, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είναι επαόριστο μέχρι να σφίσει διάλογο η διοίκηση. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι διάλογος. Έχουμε λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2K25. Δεν ζητιανέψαμε διορισμό, τον κερδίσαμε. Και η απάντηση του Πενσινίου είναι να μας στείλει μια σύμβαση που καταπατά το εργατικό δίκαιο. Με γεωγραφικές μετακινήσεις, χωρίς όρια, με δυνατότητα απόλυσης και με όρους που δεν ίσχυαν στην προκήρυξη.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Για πόσα άτομα μιλάμε, πόσα άτομα είσαστε στο σύνολο των εργαζομένων του
1: ΕΑΠ? Οι εργαζόμενοι στο ΕΑΠ αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 170-180. Σας το λέω τώρα.
0: Ναι, είσαστε όλοι που
1: σημαίνει. Οι επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ είναι 158.
0: Μάλιστα. Έχετε λοιπόν... Ναι, πείτε μου, πείτε μου, σας ακούω.
1: Οι οποίοι 140 από αυτούς δουλεύουν ήδη στο Ίδρυμα. Δηλαδή είμαστε επιτυχόντες που δουλεύουμε ήδη στο Ίδρυμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ και 22 χρόνια στο Ίδρυμα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή δεν είσαστε οι περισσότεροι που πετύχατε σε ένα διαγωνισμό πριν από λίγο καιρό και μπαίνετε τώρα? Αυτό εννοώ.
1: Όχι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε στο Ίδρυμα χρόνια. Δεν σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι εδώ και 22 χρόνια, υπάρχουν 15, 10, 11, 5. Δηλαδή ωραία. Είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν, τους γνωρίζει η διοίκηση.
0: Με τι τρόπο εργαζόσασταν μέχρι τώρα?
1: Με συμβάσεις έργου. Αλλά χτυπάμε κάρτα, έχουμε καθημερινή παρουσία στο Ίδρυμα. Τηρούμε το ωράριό μας, τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνετε, χτυπάμε κάρτα για να μπούμε μέσα.
0: Κατανοητόν. Πώς αλλάζει αυτό τώρα, τι γίνεται δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, καταλάβατε, σας λέω κυρία Γρεβενιώτη.
1: Τώρα καλούμαστε, αφού πετύχαμε στο διαγωνισμό το 2K25 και βρισκόμαστε στους πίνακες διοριστέων, να υπογράψουμε μία σύμβαση ΙΔΑΧ, η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στο σύνολο του, δεν έχει κοινοποιηθεί στον κόσμο που θα υπογράψει.
0: Μισό, μείνετε εδώ πέρα. Σας έχουν πει λοιπόν ότι πρέπει να υπογράψετε μία σύμβαση την οποία δεν την έχετε πάρει στα χέρια σας. Σωστά,
1: και την έχουμε ζητήσει επίσημα ως σωματείο να την λάβουμε, δεν μας την δίνουν.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
1: γιατί αρχίζουν να μας λένε ότι είμαστε φερόμενο σωματείο.
0: Φερόμενο σωματείο, τι σημαίνει ακριβώς, για να καταλάβω κι εγώ?
1: Τι να σας πω τώρα, είναι της διοίκησης.
0: Μάλιστα. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν σας ζητάνε να υπογράψετε μια σύμβαση την οποία συζητάτε να την πάρετε από το Μάρτι και δεν την έχετε πάρει στα χέρια σας, σωστά?
1: Ναι, την έχουμε βρει με άλλους τρόπους.
0: Την έχετε βρει, εντάξει. Αλλά δεν την έχουν δώσει επίσημα.
1: Επίσημα, όχι.
0: Τι προβλέπει αυτή?
1: Αυτή προβλέπει απόλυση χωρίς καμία προειδοποίηση. Σας λέω κάποια.
0: Ναι, βέβαια. Αυτά που σας ενοχλούν και εσάς.
1: Ωραία, ναι. Δεν είναι θα σας πω κάτι που δεν... Απόλυση, εκτός έδρας να μετακινήσεις χωρίς καμία υποχρεωτική μετακίνηση. Δηλαδή λέει υποχρεούσε να μετακινηθείς και θα σου πει. Δεν σου λέει ότι θα το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αναφέρει τη δοκιμαστική περίοδο και αξιολόγηση. Η σύμβαση δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να λύσει τη σύμβαση το εξάμηνο χωρίς αποζημίωση σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Εμείς, χωρίς πλαίσιο, δεν γνωρίζουμε το πλαίσιο της αξιολόγησης. Εμείς εννοείται ότι θέλουμε αξιολόγηση, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε από πριν το πλαίσιο της αξιολόγησης. Ας πούμε, αναφέρει τα μέτρα ασφαλείας. Ο εργαζόμενος οφείλει να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας για αυτόν και για τρίτους στον χώρο εργασίας. Ναι. Δεν αναφέρεται καθόλου στις υποχρεώσεις του εργοδότη. Η ασθένεια. Η παράληψη αναγγελίας ασθένειας ακόμη και στην περίπτωση αμέλειας αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον εκ μέρους του εργοδότη.
0: Ναι.
1: Αν
0: αρρωστήσετε, ας πούμε, και δεν το πείτε νωρίτερα, μπορεί να μην το ξέρετε ότι
1: ναι,
0: θα αρρωστήσετε.
1: Μπορεί να αρρωστήσουμε και να είμαστε στο νοσοκομείο. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς να προλάβω να στείλω email, θα στείλω ή θα κοιτάξω να γίνω καλά.
0: Για συνεχίστε. Ενδιαφέρον να ακούγεται όλο αυτό.
1: Ναι, στέρηση αποζημίωσης. Προβλέπεται η μη καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση υποβολής μήνυσης ή απλώς με την αόριστη επίκληση αντισυμβατικής συμπεριφοράς εις βάρος της υπηρεσίας. Ποιος θα κρίνει ότι έχω αντισυμβατική συμπεριφορά? Όλα αυτά δεν υπάρχουν πλαίσια. Δεν μας αναφέρουν πώς αυτά θα γίνονται.
0: Ναι, άρα λέτε ότι μπορεί, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Λέτε ότι μπορεί να σταματήσει να εργάζεται κάποιος εκεί, να του καταγγείλουν τη σύμβαση ο λόγο αντισυμβατική συμπεριφορά, αλλά δεν έχει οριστεί τι είναι αντισυμβατική συμπεριφορά. Αυτό δεν λέτε, παραδείγματος
1: χάρη. Ναι.
0: Άρα λοιπόν μπορεί ο καθένας να το κρίνει όπως θέλει. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Εγώ να κρίνω αν είμαι προϊστάμενός σας ότι αντισυμβατική συμπεριφορά είναι ότι δεν μ' αρέσουν τα ρούχα που φοράτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, όλα αυτά σας δημιουργούν λοιπόν μια ανησυχία και ξεκινάτε πριν φτάσουμε σε αυτό. Εσείς λοιπόν ζητήσατε, καταρχήν, ποιος το εφαρμόζει αυτό, είναι το Υπουργείο Παιδείας ή είναι απόφαση της διοίκησης του ΕΑΠ?
1: Αυτό είναι απόφαση της διοίκησης του ΕΑΠ, όχι το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό.
1: Δεν ξέρουμε για το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Ναι, πείτε μου,
0: συγγνώμη. Ναι, όχι, κουβέντα κάνουμε. Δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή. Αυτό που σας έρχεται να υπογράψετε, σας το φέρνει το ΕΑΠ. Δεν είναι κάτι που έρχεται από το κράτος, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι καθαρά απόφαση του ΕΑΠ, αυτό μου λέτε.
1: Αυτό θεωρούμε, ναι. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης.
0: Τώρα, για ποιο λόγο δεν σας το δίνουν να το δείτε? Εσείς το έχετε ζητήσει από το Μάρτιο, είπατε, και έχουμε Ιούνιο. Τι σας λέει η διοίκηση, δηλαδή? Ναι.
1: Έχουμε στείλει αρκετές επιστολές προς τη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει διάλογο, το κυριότερο, ώστε να καθίσουν οι νομικοί δικοί μας και οι νομικοί του Ιδρύματος, ώστε να βγάλουν ένα κοινό αποδεκτό πόνημα, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά αρνούνται το διάλογο μου, γι' αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την κινητοποίηση.
0: Μάλιστα. Απευθείας τέτα τέτ συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είχατε?
1: Τέτα τέτ συνάντηση έγινε την 20η Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπου δεν υπήρχε καμία διάθεση για διάλογο. Ζητήσαμε πάλι, στείλαμε επιστολή, ώστε να έχουμε μέχρι 29 Μαΐου ένα διάλογο. Στην 29η Μαΐου ο κύριος Πρίτανης μαζί σε όλο το προσωπικό να μιλήσει, όπου και εκεί είπε σε όλους τους συναδέλφους ότι δεν δέχεται το διάλογο. Δεν δέχεται ούτε να αλλάξει ούτε μία λέξη από αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή αναφέρθηκε συνάδελφος για το ότι υποχρεούται, αναφέρει τη λέξη υποχρεούται ο εργαζόμενος να μετακινηθεί.
0: Ναι.
1: Μπορείτε αυτό να γίνει αυτή η αλλαγή σε κάποιες λέξεις? Και αρνήθηκε.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε χρόνο.
0: Το καταλάβει. Ορίστε.
1: Μας είπε ότι δεν έχουμε χρόνο.
0: Δεν έχετε χρόνο. Για ποιο πράγμα?
1: Για να προσπαθήσει να το αλλάξει αυτό, να γίνει οι αλλαγές.
0: Για ποιο λόγο είναι τόσο πιεστική αυτή η κατάσταση?
1: Αυτό θα στη διοίκηση.
0: Όχι, λέω, αν το γνωρίζετε εσείς. Δηλαδή, υπάρχει κάποια προθεσμία που έχει δώσει κάποια άλλη αρχή στο ΕΑΠ και λέει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχουν υπογραφεί συμβάσεις?
1: Δεν το γνωρίζω. Έχουν γίνει αρκετές επερωτήσεις στη Βουλή για όλο αυτό το θέμα, να γνωρίζετε.
0: Mm-hmm.
1: Από βουλευτές, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, πήρανε καμία απάντηση.
1: Πήραμε μία απάντηση από του ΣΥΡΙΖΑ την επερώτηση.
0: Τι σας είπαν? Τι είπαν μάλλον στους ερωτώντες βουλευτές?
1: Το Υπουργείο αντιγράφει την απάντηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Και λέει ότι δεν έχετε χρόνο και πρέπει να τις υπογράψετε άμεσα. Ξέρετε όλα αυτά που λέτε.
1: Εκεί αναφέρει το φερόμενο σωματείο. ότι εμείς στην επιστολή του ΕΑ προς την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, αναφέρει το σωματείο μας ως φερόμενο.
0: Ναι, τι σημαίνει φερόμενο σωματείο, για να καταλάβω, δηλαδή τι, δεν έχετε κάνει εκλογές, δεν είσαστε νόμιμοι.
1: Όχι, έχουμε κάνει εκλογές, είμαστε νόμιμοι, το φερόμενο το έχει ονοματίσει η διοίκηση, όχι εμείς.
0: Ναι. Και για ποιο λόγο, δηλαδή, γιατί είστε φερόμενο και όχι κανονικό σωματείο, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Διοίκηση το έχει, το ξέρει το πρόβλημα. Εμείς είμαστε νόμιμοι, έχουμε κάνει, εκλογές. Με το δικηγόρο μας είναι όλα οκ. Okay, έχουμε νομικό σύμβουλο. Έχει ο νομικός μας σύμβουλος γνωμοδοτήσει πάνω στην, στο σχέδιο σύμβασης που έχουμε βρει. Η νομική γνωμοδότηση του κυρίου Παπαναστασόπουλου Ιωάννη, δικηγόρου πατρών, έχει σταλεί στη διοίκηση από τις 26 Απριλίου. Έχει και στις 5 Μαΐου λέει ότι δεν έχουμε φέρει καμία αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε κοινοποιήσει την νομική γνωμοδότηση και στους όλους, και σε όλους τους βουλευτές που έχουν κάνει τις ερωτήσεις τους και στο Υπουργείο.
0: Κατανοητό αυτό. Και ξαναρωτάω λοιπόν εγώ, για να καταλάβω και εγώ και να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Σας ζητάνε να υπογράψετε μία σύμβαση την οποία δεν γνωρίζετε, δεν σας τη δίνουν. Τη μάθατε από αλλού, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν σας τη δίνουν επίσημα. Λοιπόν, δεν τη γνωρίζετε, αλλά σας λένε να την υπογράψετε, γιατί είστε υποχρεωμένοι να την υπογράψετε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, αλλά δεν σας εξηγούν γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Καλά τα λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Και εσείς, επειδή δεν μπορείτε να βρείτε άκρη, ούτε μπορείτε να συναντηθείτε εκ νέου με τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αποφασίσατε να κάνετε απεργία διαρκείας.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα νεότερα, λοιπόν, κυρία Γρεβενιώτη. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα σε αυτή τη φάση. Θα δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις και βεβαίως έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, βέβαια δεν έχω ακούσει και την άλλη πλευρά, έτσι όπως μας το παρουσιάζετε είναι πραγματικά, πώς να το πω, παράλογο όλο αυτό που γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να ακούσω και την άλλη πλευρά δηλαδή, μακάρι να έχουμε δυνατότητα να την ακούσουμε και να μάθετε και εσείς και εμείς και όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτά με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τώρα, όντως έχουμε ακούσει μόνο τη μία πλευρά, εγώ αφήνω να το πω. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε την άλλη ακόμα, θα προσπαθήσουμε. Είναι, πώς να το πω, κάπως εξωφρενικό αυτό που παρουσιάζεται. Τους λένε να υπογράψουν μια σύμβαση, την οποία δεν τους τη δίνουν να τη δουν όμως, αλλά τους λένε δεν υπάρχει και χρόνος. Βρήκαν μερικά στοιχεία της σύμβασης αυτής, θεωρούν ότι είναι καταχρηστικά, θέλουν να το συζητήσουν με τη διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία όμως δεν δέχεται να τους συναντήσει. Δεν φαίνονται και πολύ λογικά όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, θα επιδιώξουμε να έχουμε επαφή και με την άλλη πλευρά, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Μήπως κάνουμε λάθος κάπου, ή μήπως δεν έχουμε καταλάβει κάτι σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, τέντεσλέων.gr.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα. Πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που προέκυψε χθες σε μια εκδήλωση που είχε προγραμματίσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, όπου εκεί αποκαλύφθηκε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι το σχέδιο ανάπτυξης για την Πάτρα είναι μάλλον στον αέρα. Εννοώ για, για τη βιομηχανική περιοχή κλπ. Κάτι που ανέδειξε και δεν ήταν ευρέως γνωστό ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάδη και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, γιατί είναι σοβαρό και νομίζω ότι δεν το έχουμε δει, δεν το ξέραμε καν δηλαδή μέχρι χθες.
1: Μέχρι χθες ήταν η επίσης γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Το πάντα δραστήριο ότι η πρόεδρο του κ. Μπάρλο να έχει έτσι και να κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και με πολύ σημαντική εκπροσώπηση, κύριε Καρβουνιάρη, γιατί ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Νοδωρόπουλος, mm-hmm. ακορυφαίοι βιομήχανοι όπως ο κ. Στασινόπουλος, ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ο καθηγητής ο κ. Βέτας. Και λοιπόν, τέτοιο το ζήτημα, και το έβαλα εγώ, μάλιστα το έθεσα και στον παριστάμενο και πάντα έτσι δραστήριο και κινητικό, τον κ. Μπονάνο. Mm-hmm. που εκπροσωπούσε την περιφέρεια της Ελλάδος, ότι πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας σε μια γενική συνέλευση που γίνεται στην Πάτρα, όταν λίγες μέρες πριν στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία που είχε αναρτηθεί προς διαβούλευση προβλέπεται η ανάπτυξη δύο μητροπολιτικών αξώνων για τη βιομηχανία, της Αττικής, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει την Κορυφαία, τη Βιωτία και άλλες περιοχές, και της Θεσσαλονίκης, και η Πάτρα, μια κατεξοχήν βιομηχανική περιοχή με πολύ μεγάλη παράδοση στη μεταπίεση και στη βιομηχανία, μένει εκτός. Άρα ουσιαστικά όλη η περιφερειακή ανάπτυξη όσον αφορά τη βιομηχανία πάει σε δεύτερο πλάνο. Και αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν οι φορείς της Αχαΐας και ιδιαίτερα η περιφέρεια της Ελλάδος να μην έχει αντιληφθεί αυτό το γεγονός, να μην έχει διαμαρτυρηθεί, να μην έχει ζητήσει να διορθωθεί το χωροταξικό και να κάνει μια παρέμβαση έτσι ώστε η Πάτρα να συνεχίσει να είναι στον κεντρικό πυρήνα της ελληνικής βιομηχανίας. Γιατί ξέρετε τώρα, να κάνουμε δηλώσεις υποστήριξης και συμπαράστασης και να λέμε ότι όλα είναι καλά, αλλά ζητάμε από την πολιτεία γενικά και αόριστα να ασχοληθεί με την Ηλία, με την Αχαΐα, με την Δυτική Ελλάδα, γενικά με την ελληνική περιφέρεια, είναι ωραίο. Όλα κρίνονται, κύριε Καρβουνιάρη, εκ του αποτελέσματος και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή φάνεται ίσως μια μεγάλη ευκαιρία για την Πάτρα και την βιομηχανική της ανάπτυξη, μόνο αυτό συνεπάγεται και για θέσεις εργασίας, ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Αχαΐας και της Ελλάδος. Και νομίζω ότι όλοι οι φορείς πρέπει να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε σε αυτή τη διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από τώρα μέχρι 10 Ιουλίου να αποκατασταθεί ο ρόλος αναπτυξιακός και βιομηχανικός εν προκειμένου της Πάτρας, και να υπάρχει βεβαίως μια κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι θεωρεί ότι στην Πάτρα δεν υπάρχουν επιχειρήσεις κατόπιν του Θεού ή δεύτερης κατηγορίας, ότι πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση πραγματικής και ουσιαστικής ισόρροπης ανάπτυξης. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ αυτό θέσαμε, αυτό λέμε και προφανώς φαντάζουμε ότι οι επαΐοντες και οι κρατούντες την τύχη των θεσμών αυτοδιοίκησης και της Πάτρας και της Αχαΐας, εύχομαι και ελπίζω, είμαι βέβαιος, ότι θα ευαισθητοποιηθούν και θα πράξουν τα δέοντα.
0: Τώρα, είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί όντως δεν το γνωρίζαμε και δεν ξέρω αν το γνώριζαν και οι υπόλοιποι. Εσείς το θέσατε και πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, γιατί έχει ξεκινήσει διαβούλευση και νομίζω ότι ενδεχομένως προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, ως περιοχή εννοώ. Από την άλλη πλευρά, μάλλον θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να έχει γίνει ήδη κάτι. Αυτό είναι που με προβληματίζει περισσότερο.
1: Εντάξει, αυτό κύριε Καρβουνιάρη, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές οι προτεραιότητες κάθε αρχής είναι διαφορετικές, είναι καλοκαίρι, υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες, εξωστρεφείς, όμως στα σημαντικά πράγματα που αφορούν όχι το παρόν, το μέλλον μιας περιοχής και καθορίζουν την ανάπτυξη μιας περιοχής, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστικά, πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση, γι' αυτό ακριβώς εγώ μπροστά στον εκπρόσωπο της περιφέρειας και βεβαίως μπροστά και στους συναδέλφους στην Αχαΐα έθεσα το ζήτημα, ζητώντας τους να λάβουν πρωτοβουλία και να παρέμβουν ώστε να αρθεί αυτή η αδικία και να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση με την Πάτρα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και την Πάτρα στο περιθώριο της μεταποίησης και της βιομηχανίας στη χώρα. Γιατί ξέρετε, η διτόχωρο ταξινόμια βιομηχανία σημαίνει ο δικός χάρτης για τα επόμενα τουλάχιστον 15 χρόνια. Θυμίζω ότι το τελευταίο χωροταξικό βιομηχανία εκπονήθηκε το 2008, κύριε Καρβουλιάρη, δηλαδή 18 χρόνια πριν. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία τώρα για την Πάτρα, μέσω της Πάτρας και για όλη την περιφέρεια της Ελλάδος, θα πρέπει να αναζητήσουμε την νέα ευκαιρία το 2040 και κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, φέξαμε και γλίστρισα, μου λέτε, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν καλά κάνατε εσείς και χτυπήσατε το καμπανάκι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα ακούσαν ή πώς θα το ακούσουν. Ένα μήνα έχουμε υπατήσει στη διαβούλευση.
1: Και βεβαίως και πώς θα το κάνει και η κυβέρνηση. Γιατί ωραία είναι η κυβέρνηση. Ξέρετε, η κυβέρνηση κάθε φορά που μιλάμε για την Ηλία, για την Αχαΐδικη Ελλάδα, ξέρετε, λένε εμείς κάναμε το Πάτρα Πύργος, φτιάξαμε το Πάτρα Πύργος, ολοκληρώσαμε το δικό μας Πάτρα Πύργος. Μονίμως για το ίδιο έργο που είναι πολύ σημαντικό και για την λέγεται την Αχαΐα, αλλά δεν μπορεί ο λαός της Ηλίας, της Αχαΐας, της Ελλάδος να εξαντλήσει αυτή τη στιγμή την προσοχή της κυβέρνησης μόνο σε έναν πολύ σημαντικό δικό άξονα. Πρέπει λοιπόν και η κυβέρνηση να αποδείξει ότι όταν χαράσει στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα όταν θέλει να λέει που εμείς τους Πασόκ που αμφισβητούμε ότι την ενδιαφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη, ότι το κάνει στην πράξη και όχι θεωρητικά. Και σε αυτό το ειδικό χωροταξικό το οποίο βγήκε με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, δυστυχώς η Αχαΐα, η Πάτρα φαίνεται να είναι σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις προεδρίες της κυβέρνησης. Άρα και η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί όσον αφορά το τι πραγματικά πιστεύει και πώς θα αναπτυχθεί ένας τομέας, κύριε Καρβουνιάρη, ο οποίος, το ξαναλέω, μπορεί να συμβάλλει μέχρι και 15% του ΑΕΠ στη χώρα, με καλά αμοιβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας, ένα παραγωγικό κομμάτι το οποίο βοηθάει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, δυστυχώς η κυβέρνηση το έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω.
0: Λοιπόν, στα 4 λεπτά που μας μείνανε, θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Έχουν γίνει πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπήκαν νέα κόμματα στην πολιτική ζωή της χώρας. Ενδεχομένως θα μπει κι άλλο από ό,τι μαθαίνουμε. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις.
1: Από Πελοποννήσιους, φαντάζομαι.
0: Ναι, ακριβώς. Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μιλάμε.
1: Να το προσδιορίζουμε.
0: Ναι, από τη Μεσσηνία θα ξεκινήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Πάντα από την Πελοπόννησο ξεκινάνε οι εξελίξεις, ανατροπής.
0: Και οι επαναστάσεις συνήθως έτσι, από το 1821 και νωρίτερα.
1: Αυτό εδώ.
0: Λοιπόν, άλλες ήταν επιτυχίες όπως αυτή του 21, άλλες ήταν αποτυχημένες όπως τα ορλοφικά, θα δούμε. Λοιπόν,
1: ήταν όλες αιματοβαμμένες, οι πολιτικά αιματοβαμμένες.
0: Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μου πώς βλέπετε τα πράγματα και θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Είναι πραγματικά καινοφανές και πρωτοφανές ένα κόμμα ουσιαστικά αποφασίζει την ενσωμάτωσή του σε ένα προσωποπαγές κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει δομή, δεν έχει καταστατικό, δεν έχουμε δει δηλαδή βασικά πράγματα πολιτικής λειτουργίας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, κύριε Καρβουνιάρη, βλέποντας ότι ο χρόνος προς εκλογές σηγώνει και ότι ο χρόνος αυτής της κυβέρνησης τελειώνει και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας αυξάνονται, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στρέψει όλο μας το ενδιαφέρον και όλο μας τις δυνάμεις στο πώς οι δικές μας θέσεις θα γίνουν καλύτερα αντιληπτές, γιατί το Πασόκ έχει και πρόγραμμα και θέσεις και λύσεις και απαντήσεις και κυρίως στελέχη που είναι πρόθυμα να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μιλάει θεωρητικά, γενικά και αόριστα με τσιτάτα, τι δεν του αρέσει ή με ωραίες εξαγγελίες άνευ περιεχομένου. Ένα πρόγραμμα που ακουμπά σχεδόν σε όλους τους τομείς καθημερινότητας. Μιλάμε για τα δάνεια, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια υγεία, μιλάμε για το δημογραφικό, για την κοινωνική κατοικία, για θέματα της ελληνικής πολιτικής, για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Ελληνίδες και τους Έλληνες και βλέπουν ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει στοιχειώδεις λύσεις και απαντήσεις. Άρα εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια εθνική, γιατί 7 στους 10 Έλληνες θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκης. 7 στους 10 Έλληνες θέλουν μια διαφορετική κυβέρνηση. Άρα η προσπάθεια μας επικεντρώνεται σε αυτό το έντονο κύμα αντίδρασης και διαμαρτυρίας προς τη σημερινή κυβέρνηση, που κάποιοι είτε καινούργοι πολιτικοί παίκτες είτε επανεμφανιζόμενοι πολιτικοί παίκτες προσπαθούν να ψαρέψουν σε αυτά τα θολά νερά, εμείς να μετατρέψουμε την ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας σε ψήφο ελπίδας και προοπτικής για το καλό της Ελλάδας, για να έχουν πραγματική καλύτερη επόμενη μέρα και ελπίδα όλοι οι κάτοικοι που ζουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν ζήσει την απογοήτευση από την επταετία της ΕΤΕΚ.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου φερόμενου μέλους της Χαμάς φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί, όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της οργάνωσης είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στη φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής. Αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς. Διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν, όπως και έγινε. Βαρέει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοφορισιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάγκυκλους στα FM. Τα καταφέραμε πάντως να γίνουμε πεδίο βολής ξένων συμφερόντων, μυστικών υπηρεσιών και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Απ' τη μια τα ντρόουν των Ουκρανών που θέλανε να ρίξουν, να μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο, φυσικά πού αλλού θα πηγαίνανε, στη φίλη χώρα, στη φίλη κυβέρνηση, η οποία τους χαϊδεύει τόσο καιρό τώρα, τους προμηθεύει με όπλα κλπ. Αλλά αυτοί δεν μας κάνουν τη χάρη να μας δώσουν την τεχνολογία των ντρόουν που φτιάχνουν, διότι θα χτυπήσουμε τη φίλη τους, Τουρκία. Αυτά, φίλες και φίλοι, γινόντουσαν πριν από λίγους μήνες. Σήμερα βρήκαμε τη Χαμάς, μέλη της Χαμάς, εκπαιδευμένα στη Μαλαισία και όπου αλλού υπάρχουν τρομοκρατικές εκπαιδεύσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ετοιμάζαν μεγάλο χτύπημα, κυρίως σε Ισραηλινούς στόχους, τώρα στην Αθήνα, στη θάλασσα, λόγω κρουαζιερόπλοιων που έρχονται. Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι είμαστε πλέον στο στόχαστρο. Το ΚΚΕ ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση του ντρόουν και τι έχει γίνει και ποιες είναι οι απαντήσεις ακριβώς που έχουμε πάρει από τους Ουκρανούς. Δεν νομίζω θα πάρει απάντηση, γιατί τώρα ο κύριος Μητσοτάκης ασχολείται με το μήνυμα ανασχηματισμό που έχει να κάνει. Επιστρατεύει τον Κώστα Κυρανάκη για να συμμαζέψει τους σκληρούς της Νέας Δημοκρατίας που θα κάνουν μπράφ σε λίγο καιρό. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τεινάζει τα πέταλα κανονικότατα, έχει τελειώσει σχεδόν, μόνο ως όνομα παραμένει και επειδή έχει περιουσία ένα κτίριο. Από εκεί και πέρα το χάλι αυτού του κόμματος δεν έχει τελειωμό, δυστυχώς. Η απάντηση του στρατοπέδου Τσίπρα, του κόμματος Τσίπρα, είναι σαφής, σαφέστατη, πιο σαφής δεν γίνεται. Ελάτε, γραφτείτε στο My Ελλάς και όταν θα έρθει η ώρα για τις λίστες των υποψηφίων βουλευτών, θα συνέλθει η επιτροπή την οποία έχουμε εδώ και θα αποφασίσει ποιοι, πώς και πού. Προκρατήσεις δεν γίνονται και βεβαίως αυτό είναι σαφέστατο για όσους νομίζουν ότι θα πουλήσουν στο Τσίπρα πατρονιλίκη. Έτσι. Όμως φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, τον δημοσιογράφο και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο επικυβερνήσεων Καραμαλή, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Καλημέρα, Ευάγγελε.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ξέχασα κι εγώ να ευχηθώ στους ακροατές μας.
8: Είναι καλοκαιριάτικη.
1: Με τόσα που συμβαίνουν, αγαπητέ μου, δεν ξέρω, δηλαδή τι καλό μπορεί να βγει. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις τα πράγματα, βέβαια.
8: Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα και κυρίως δεν είναι ξεκάθαρα, εγώ θα έλεγα, γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται, πρώτον στο εξωτερικό μέτωπο που είδαμε ότι και σήμερα το πρωί είχαμε πάλι επανάληψη των εχθροπλαξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
1: Αυτό έγινε από χτες τη νύχτα και ήταν ευνηδιαστικό, τους έχει ευνηδιάσει και συνεχίζει και σήμερα.
8: Ναι, και βλέπουμε λοιπόν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ένταση, η οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας αλλά και των επόμενων 24 ώρων. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μια πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, όπως σωστά είπατε, κυρία Τσιμάρα, αγαπητή Έφη. Όπως σωστά είπατε, στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί οι μετρήσεις δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, όλα είναι, όπως είπαμε, ρευστά. Τη στιγμή μάλιστα που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν και πώς θα συμπεριφερθούν οι πολίτες εκείνοι που στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν αποφασίσει να μείνουν στον καναπέ τους ή να πάνε στην παραλία. Σχεδόν 50%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαν αποφασίσει να μείνουν στον καναπέ τους ή να πάνε στην παραλία. Σχεδόν 50%. Βλέπουμε λοιπόν ότι

0: τάση.
1: Βέβαια, χάνει κάθε φορά.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι σύμφωνα και με ορισμένες μετρήσεις, οι οποίες δεν διαψεύστηκαν από κανένα, 22% ένας στους 5 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας πάει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, και, δηλαδή και υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο πάει στο Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μετρημένα. Άρα, αυτά δηλαδή, δεν τα λέμε εμείς, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Όλα αυτά αποσιωπώνται, ναι. Όλα αυτά αποσιωπώνται. Σωστό. Και γίνονται περίφημες αφαιρέγγειες για μένα. Mm-hmm. Απόλυτα αφαιρέγγειες εκτιμήσεις
1: ψήφου.
0: Που φέρουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει μπροστά το 3, 30,5, 31.
1: Είναι τα ψυχολογικά όρια αυτά για να μπορέσει.
0: Ακριβώς.
1: Για να μπορέσει να πάρει φόρα.
0: Όρια, για να μπορέσει στους ψηφοφόρους των αποφάσεις τους, που είναι πολλοί και οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και οι οποίοι είναι αυτοί που λένε κατά 70%, 75% ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 7 χρόνια από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη.
1: Είναι δεξιοί αυτοί. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζανε τη Νέα Δημοκρατία
1: για σταθερότητα.
0: Διαχρονικά. Διαχρονικά.
1: Έτσι.
0: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια στάση αναποφασιστικότητας και όσο προσπαθούν να τους επηρεάσουν και να τους οδηγήσουν,
1: να τους πουσάρουν ας πούμε σε συγκεκριμένη γωνία, τόσο αντιδρούν.
0: Ναι. Ακριβώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πρόβατα.
1: Οι
0: αναποφάσιστοι ψηφοφόροι που λέμε είναι οι ψηφοφόροι κυρίως προερχόμενοι από το χώρο του ευρέως κέντρου. Mm-hmm. Οι οποίοι, όπως ξέρουμε, όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, mm-hmm. είναι αυτοί που σε κάθε φορά δίνουν την πλειοψηφία, την κυβερνητική πλειοψηφία, σχηματίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Ήταν πολύ
1: δίνουν
0: πατά.
1: Την αυτοδυναμία, μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα,
0: την πλειοψηφία.
1: Ναι, αλλά τώρα την έχει διαλύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Αντώναρε. Έχει κατορθώσει να ξεκυλιάσει, να το πω έτσι λαϊκά, τη μεσαία τάξη. Δηλαδή την έχει εντελώς διαλύσει. Υπήρξαν βεβαίως τα προβλήματα των μνημονίων, έτσι, για να είμαστε και σαφείς και σωστοί. Αλλά όταν ήρθε η κυβέρνηση με ένα μαξιλάρι 36 δις για να κυβερνήσει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλω να πω, μπόρεσε να αρχίσει να μοιράζει χρήμα. Πού το μοίρασε το χρήμα? Στη μεσαία τάξη. Πήρε τη λίστα του Πισαρίδη, τους κανόνες, το δεκάλογο Πισαρίδη, και άρχισε να διαλύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαία τάξη, αστική τάξη, μεσαία τάξη, και πάει λέγοντας, και μείναν οι φίλοι. Συγγνώμη.
0: Και θα σας πω και το εξής, το οποίο πολύ λίγοι δυστυχώς αναφέρουν.
1: Το λέω γιατί προέρχεστε από τη συντηρητική πτέρυγα και εν διάφη περιπτώσει έχετε άλλη αντίληψη από μένα.
0: Εγώ προέρχομαι από την κεντρό, από το μεσαίο χώρο.
1: Από το μεσαίο χώρο, ακριβώς.
0: Εγώ λοιπόν θα πω και το εξής. Μαξιλαράκια σχηματίζονται και τώρα, ξέρετε. Κανείς όμως δεν κάνει κουβέντα για αυτά. Τι εννοώ? Τι μας είπε προχτές ο κύριος Πιερακάκης? Ότι θα πληρώσει 6,9, δηλαδή κοντά 7 δισεκατομμύρια.
1: Γιατί προπληρώνουμε τόσα λεφτά, δεν καταλαβαίνω.
0: Σε αποπληρωμή χρέους προώρη. Κανείς δεν σε αναγκάζει να το κάνει. Στη στιγμή μάλιστα που τα επιτόκια είναι χαμηλά.
1: Για να γλιτώσει τι, 50 εκατομμύρια και 100.
0: Και αυτά τα χρήματα, εγώ δεν λέω να τα μοιράσει απευθείας στον κόσμο. Ας τα βάλει στην άκρη να υπάρχουν μαξιλαράκια.
1: Να γίνει μια υποδομή στην κοινωνία, αγαπητέ κύριε Αντώναρε.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι μας έρχεται.
1: Δεν ξέρουμε τι θα έρθει. Ακριβώς.
0: Με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βιάζονται λοιπόν να επιστρέψουν τα χρήματα.
1: Γιατί?
0: Αυτά για να γίνουν καλό παιδί. Ο Μητσοτάκης έχει την αίσθηση του καλού παιδιού.
1: Ότι αν τους πληρώσει θα του δώσουν θέση.
0: Αν τους πληρώσει ή θα του δώσουν θέση ή θα κάνουν ορισμένα από αυτά που θέλει η Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει ότι τα μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα των δυτικών χωρών, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι ανήκουμε εκεί,
1: Δεν
0: κανονίζονται από τέτοιες μικρές χειρονομίες. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δείχνουν και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν κάτι πάρα πολύ, αποδεικνύουν ξανά και ξανά κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι η κυβέρνηση αυτή και κυρίως ο Πρωθυπουργός αυτός δεν έχουν καμία επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνει τι του λέει ο κόσμος.
0: Δεν καταλαβαίνει ακριβώς.
1: Είναι...
0: Ξέρετε, αυτό είτε το έχεις είτε δεν το έχεις.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με τίποτα. Μιλάνε συνέχεια για τη βελτίωση των οικονομικών. Και τι εννοούν? Των δημοσίων οικονομικών. Αυτά για τα οποία...
1: Μα μιλά

0: συνέχεια για τα δημόσια οικονομικά και ο κόσμος στενάζει από κάτω. Ακριβώς. Δηλαδή τα ιδιωτικά οικονομικά δηλαδή που βρίσκονται. Μας έχει πει κανένας ακριβώς τι κάνει γι' αυτό.
1: Τα οικονομικά της τσέπης. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλαιός πρωθυπουργός, όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο σημερινός.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε.
1: Ο παππούς του σημερινού και βεβαίως προερχόταν από τη δική σας περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλά, βέβαια.
1: Έλεγε το εξής, ότι όταν ευημερούν τα δημόσια οικονομικά, ο μέσος πολίτης ταλαιπωρείται. Γιατί, γιατί σφίγγουν τα ζωνάρια, έτσι. Δεν σου δίνουν το ένα, δεν σου δίνουν το άλλο.
0: Σου μειώνουν το ένα, σου μειώνουν το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Παλιά συνταγή αυτή.
1: Συμβαίνει εδώ
0: παλιά.
1: Και 7 χώρια, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και δυστυχώς ο κόσμος όλο και ταλαιπωρείται. Και μην μας πούν ότι, ξέρετε, γεμίζουν τα φέρετρα, τα τριήμερα και αυτά. Αυτά είναι στιότητες. Ποιοι πάνε.
0: Ωραία, θα πάνε και 100.000 θα κυκλοφορήσουν. Να είμαστε λογικοί δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εγώ ακριβώς ζω σε μια πόλη 4 εκατομμυρίων που είναι η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πόσοι από αυτούς ταξιδεύουν τα τρίμερα, 100-150.000.
0: Έτσι, έτσι.
1: 3% δηλαδή.
0: 3%.
1: Έτσι, 3,5%. Ναι. Οι άλλοι τι κάνουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Το πολύ πολύ να πάνε στο χωριό τους.
0: Ναι, που δεν θα πληρώσουν ξενοδοχείο, που έχουν
1: ακριβώς,
0: ένα κρεβάτι να κοιμηθούν. Ένα σπίτι.
1: Δεν μπορούν να πάνε πια σε νησί, ξέρετε, γιατί τα κόμιστρα έχουν γίνει πανάκριβα.
0: Εγώ έτσι, είδα στα νησιά, πηγαίνουν παιδιά. Πηγαίνουν νέα παιδιά, τα οποία τώρα εντάξει πήραν ένα χαρτζιλίκι να πάνε να διασκεδάσουν λίγο μετά τις Πανελλήνιες και να πάνε και τα λοιπά, ή μαζεύουν ή δεν ξέρω τι. Αλλά δεν πιστεύω, εντάξει, αυτό όμως είναι ένα δώρο. Εγώ δεν είδα τα αυτοκίνητα να έχουν κάνει ουρές στον Πειραιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όπως
1: όχι,
0: παλιά, βέβαια. Όπως παλιά.
1: Γιατί έτσι. Να σας πω κάτι, για να πάτε σε ένα νησί του κεντρικού, να μην πω του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Μια τετραμελής οικογένεια θέλει ένα 600 με 700, αν όχι περισσότερο, να πάει και να έρθει.
0: Για εισιτήρια, αυτό σημαίνει, για εισιτήρια
1: λοιπόν,
0: μόνο.
1: Για εισιτήρια.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Για εισιτήρια, για κόμιστρα.
0: Ναι,
1: αυτό λοιπόν σημαίνει ναι. ότι είναι ένας μισθός ενός.
0: Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια για να πάει μια εβδομάδα θέλει τουλάχιστον ένα πεντοχίλιαρο θέλει.
1: Εγώ θα σας πω και ένα διχίλιαρο να θέλει. Ακόμη και αν τρώνε σάντουιτς οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορούν να φάνε σάντουιτς. Αν έχεις παιδιά δεν μπορεί να φάνε να τρώνε σάντουιτς κάθε μέρα δηλαδή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Λοιπόν αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό το κόστος δεν μπορεί να το καλύψει κανείς. Και γι' αυτό ακριβώς για να γυρίσουμε και στο ουσιαστικό που κάνατε. Γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή και η πολιτική κατάσταση ναι. σε αυτό το αδιέξοδο. Βλέπουμε ναι. ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να ξεπεράσει άνετα το όριο του 25% που έχει θεσπιστεί για να πάρουν κάποιο
0: πόνους ευρώ. Και λοιπά, ναι, το γνωστό, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή κινείται μεταξύ 20 και 22, αν όχι χαμηλότερα.
0: Στην πρόθεση, ναι, βεβαίως, συμφωνούμε.
1: Τη στιγμή, μάλιστα, κυρία Τσιμαρά,
0: ναι.
1: που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, θα μιλήσει σε ένα μεγάλο κοινό του συντηρητικού κόσμου.
0: Λέγεται έτσι. Στη Διεθνή Έκθεση ότι θα κάνει το άνοιγμα.
1: Εγώ δεν είμαι
0: ότι θα
1: σίγουρος.
0: Έτσι λέγεται. Τώρα πληροφορίες είναι.
1: Επειδή όπως ξέρετε
0: κυκλοφορούν
1: επίσης οι πληροφορίες ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν πιο σύντομα.
0: Μα γι' αυτό το
1: από
0: λέω.
1: Ό,τι μας λέει κάθε τότε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή μπορεί,
0: ναι,
1: να γίνουν, μπορεί να μας γίνει να γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς με την πείρα που έχει τα μετράει όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε προχτές. Μόλις πριν από τρεις μέρες στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, ναι, ναι.
1: Τον τόπο αυτόν οποίο προέρχεται η οικογένεια Μητσοτάκη. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έκανε μια ομιλία η οποία ήταν καταπέλτης για αυτά όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και την κοινωνία και βεβαίως
0: ναι.
1: και αναφέρονται και στα εθνικά συμφέροντα τα οποία βρίσκονται.
0: Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή ο Σαμαράς, κύριε Αντώναρε. Ξέρετε
1: θέλει,
0: πολύ
1: αλλά,
0: καλά τι εννοώ.
1: Θέλει, αλλά κοιτάξτε να σας πω. Κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να τραβήξει και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τη στάση που θα εκτιμήσει ο άλλος πρώην πρωθυπουργός.
0: Πολλοί λένε ότι αυτό βοηθάει την Ελλάδα του Τσίπρα. Πώς το βλέπετε αυτό? Εξαντανακλάσεως, ναι, δείχνει να βοηθάει,
1: ναι.
0: υπό την έννοια ότι θα πάρει κόσμο και από την Καριστιανού, αλλά το ζήτημα είναι επειδή είναι συντηρητική, είναι κοντά εννοώ, είναι όμορφη χώρη. Το θέμα ποιο είναι, ότι εξαντανακλάσεως μπορεί να βοηθάει την Ελλάς του Τσίπρα. Τον Τσίπρα όμως τον βλέπετε να ανεβάζει στροφές δημοσκοπικές? Εντάξει. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα βάνιασε, ας πούμε. Το 15-16% είναι αυτό που άφησε.
1: Το 15-16%
0: ναι.
1: Είναι αυτό που εγώ περίμενα και το είχα πει.
0: Ναι, το είχατε πει, βεβαίως.
1: Είναι το ποσοστό, λιγότερο από το ποσοστό που είχε πάρει ο ίδιος στις τελευταίες εκλογές.
0: Σωστά.
1: Που μετήχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
1: Ήταν 17% 17,5%.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυναμική για αύξηση εντυπωσιακή αυτού του ποσοστού φαίνεται να μην υπάρχει. Αλλά μιλάμε για αυτή τη στιγμή.
0: Μια εβδομάδα έχει, ούτε 10 μέρες τώρα. Τώρα θα αρχίσει 10 μέρες δηλαδή. Εντάξει.
1: Στην αρχή δείχνει πάντα ένα κόμμα τι δυναμική έχει. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα τη στιγμή που όλα αυτά είναι, όπως είπαμε, ρευστά. Ξέρετε,
0: είναι κινούμενη άμμος, έτσι όπως μου το λέτε, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή ακούγεται επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι κινούμενη άμμος, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
1: Κυρία Τσιμάρα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αυτό μπορεί να το λένε και άλλοι για άλλους λόγους. Εγώ το λέω εδώ και καιρό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με κυβερνήσεις συνασπισμού σε αυτόν τον τόπο. Να μην μας, ξεκουφαίνουν όλοι αυτοί που λένε απόλυτη
0: αυτονομία και αυτοδυναμία και τα λοιπά.
1: Οι αυτοδυναμίες και κυρίως η αυτοδυναμία των τελευταίων 7 ετών, τι μας 7-8 ετών, τι μας έδειξε? Αυταρχισμό.
0: Αυταρχισμό πλήρη, ναι.
1: Παραβίαση των θεσμών, περιφρόνηση της δικαιοσύνης, περιφρόνηση στο Σύνταγμα. Το θέλουμε αυτό να συνεχιστεί? Όχι. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην κανονική λειτουργία του πολιτεύματος, στην οποία δεν έχουμε αυτό το διάστημα. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία κομμάτων πάνω σε μια προγραμματική βάση. Λένε κάποιοι, μα μπορούν να συνεργαστούν δύο κόμματα που προεκλογικά το ένα επιτίθεται στο άλλο. Κοιτάξτε, προεκλογικά λέγονται και θα λέγονται πάντα υπερβολές.
0: Παντού στον
1: κόσμο. Δεν γίνεται, δεν είμαστε μοναδική χώρα, δεν είναι καλή.
0: Παντού.
1: Όταν μιλήσει η κάλπη, μιλήσει ο πολίτης θα δείξει το δρόμο. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε όλοι, δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα, τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Εμένα με ρωτούν συνέχεια άνθρωποι, επειδή ξέρετε από την αναγνωρισιμότητα.
0: Βέβαια, και λόγω υπήρξε και υποψήφιος και τα λοιπά. Δεν δώσατε αγώνα.
1: Εγώ δεν δίνω οδηγίες να ψηφίσει ο καθένας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ρωτάω τον καθένα τι έχει ψηφίσει στο παρελθόν. Οι περισσότεροι άνθρωποι μου λένε. Του λέω λοιπόν, είσαι σε αυτό το χώρο ή στον άλλον χώρο? Ποιος είναι ο χώρος που νομίζεις, άνθρωπε μου, ότι σε εκφράζει? Ποιος χώρος είναι αυτός που νομίζεις ότι θα μπορέσει
0: ότι
1: να
0: νιώθεις πιο ασφαλής, πιο καλά, ας πούμε.
1: Τις ελπίδες και τα όνειρα, τα δικά σου και της οικογένειάς σου. Γιατί περί αυτού πρόκειται, κυρία Τσιμάρα.
0: Βέβαια.
1: Ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με τα δικά του πράγματα. Ασχολείται δηλαδή όταν έχει δύο παιδιά και πρέπει τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο και μπουν στα πανεπιστήμια και μπουν σε δύο διαφορετικές σχολές.
0: Ποιος θα πληρώσει τα διαμερίσματα που θα μείνουν τα παιδιά? Εδώ είναι, μιλάμε για θέματα.
1: Τα 150 ευρώ που δίνει.
0: Πείτε το, πείτε το επιτέλους. Είναι ντροπή πραγματικά. Δεν το συζητώ. Όχι, και βγήκανε να πούνε όποιος έχει τρία παιδιά είναι ένα πεντακοσάρικο. Δηλαδή είναι σαν να σε φτύνει στα μούτρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι 150 ευρώ, ξέρετε, κάθε μήνα. Είναι 150 ευρώ απάξι.
0: Απάξι το καλοκαίρι. Δηλαδή τι, να το πάρω και να πάω να τρώω παγωτά στην παραλία? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτά είναι προσπάθεια εκμαυλισμού του κόσμου, ατυχής προσπάθεια και προσπάθεια
0: υποτίμησης.
1: Δεν εξαγοράζονται οι ψήφοι στην εποχή μας με τέτοιες ασήμαντες χειρονομίες. Όταν πηγαίνουμε σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Ελλάδα, παντού, και βλέπουμε στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους δεκάδες ξενίκα στα μαγαζιά. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κλειστά, βέβαια.
1: Κλειστά. Ότι εκεί κάποιοι μικροεπιχειρηματίες, πολλές φορές για γενιές ολόκληρες, από τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους, δεν μπόρεσαν να αντέξουν και κλείσανε την επιχείρηση που είχαν.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι όλοι κακοί επιχειρηματίες επειδή κλείσανε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ούτε όλοι τρώνε είναι... τα χρήματά τους από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Και είναι διπλό το κακό.
0: Βέβαια.
1: Πρώτον, αυτοί που κλείσαν τις επιχειρήσεις τους και απέλυσαν και ένα, δύο, τρεις, πέντε υπαλλήλους.
0: Αυτό
1: που
0: σημαίνει ότι κάποιες οικογένειες μείναν εκτός.
1: Ακριβώς. Και
0: αυτά
1: το δεύτερο.
0: Να τα μάθει ο κύριος Πισαρίδης, να τα πει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Πισαρίδη που του
1: είχε
0: Ευαγγέλιο.
1: Και ναι. Το δεύτερο,
0: ναι,
1: και τα καταστήματα αυτά τα έχουν κάποιοι Έλληνες πολίτες, φορολογούμενοι. Αυτοί ξαφνικά δεν έχουν εισόδημα.
0: Όχι.
1: Και όταν δεν έχουν εισόδημα, δεν έχουν και τίποτα να ξοδέψουν. Δεν πάνε δηλαδή χρήματα στην κατανάλωση. Είναι διπλό το κακό το
0: οποίο καταλαβαίνουν
1: συμβαίνει.
0: Ότι η αγορά είναι αλυσίδα. Μου, δίνω, μου δίνει, σου δίνω και τα λοιπά και τα λοιπά, πάει... Πάει αλυσίδα το εμπόριο. Εάν αυτό το πράγμα το κόψουνε στη μέση, έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα τεράστιο. Εισάγουμε. Δηλαδή είναι η διαδικασία της κατανάλωσης, όχι η διαδικασία της παραγωγής στην Ελλάδα.
1: Ξέρετε, εισάγουμε λεμόνια από τη Χιλή. Το ξέρετε, θα το ξέρετε ασφαλώς.
0: Πώς δεν το ξέρω, για όνομα του Θεού.
1: Πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και αγοράζει λεμόνια από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Πελοπόννησο, ας πούμε, στην Κορυφή.
0: Εδώ έχουμε μέχρι στις πολυκατοικίες από πίσω λεμονιές, αγαπητέ.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν λεμόνια τα οποία είναι και πολύ
0: πρώτης ποιότητας. Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν,
0: δεν το συζητώ.
1: Γιατί αυτά δεν φτάνουν στην αγορά? Διότι εισάγονται από.
0: Γιατί δεν έχει μεσητεία. Γιατί δεν έχει μεσητεία και προμήθεια.
1: Νότια Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εισάγονται σε εξευτελιστικές τιμές προϊόντα δεύτερης διαλογής όσον αφορά τη γεύση και την απόδοση.
0: Ναι, δεν το συζητούμε.
1: Και
0: ναι.
1: Με τους μεσάζοντες φτάνουν στην τιμή
0: στα
1: να
0: 3 ευρώ. Στα 3 ευρώ δηλαδή, είναι ντροπή να μου λες ότι τα λεμόνια κάνουν 3 ευρώ το κιλό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Κύριε Αντώναρε, έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Είστε εξαιρετικός, πάντοτε μας ανοίγετε δρόμους, μας ανοίγετε δρόμους για συζήτηση που βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο,
1: αλλά οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες.
0: Να είμαστε καλά και να είμαστε όρθιοι. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και ευχαριστώ
1: και εγώ,
0: πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε κατευθείαν στις διαφημίσεις και στη φωνή του πολίτη για να ακούσουμε και εσάς.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού.
4: και στα ταπειτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπειτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
8: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Μπήκαμε ήδη στην ώρα της φωνής του πολίτη, 26 10 390 000, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας να μιλήσουμε, να σας ακούσουμε στον αέρα, να ακούσουμε τις σκέψεις, τις απόψεις και τις θέσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους τα FM. Καλή σας μέρα, Φωνή του Πολίτη. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα, κυρία.
0: Καλημέρα σας.
1: Εκπέμπω SOS, κυρία μου, και θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Δίπλα ακριβώς στο σπίτι μου υπάρχει ένα προπολεμικό σπίτι εγκαταλελειμμένο από πλήθα, το οποίο εδώ και 10 μήνες το βρήκανε ρυπωμένο και μπήκαν μέσα Μαροκινοί και Ρωμά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και 10 μήνες η ζωή μας έχει γίνει μαρτυρική.
0: Την αστυνομία την έχετε πάρει τηλέφωνο?
1: Μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση, αφήστε να τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά είναι εγκληματικά άτομα. Μας πετάνε σφυριά, μας πετάνε πέτρες, ρόπαλα και ό,τι άλλο έχουνε, ακαθαρσίες και διάφορα σκουπίδια στα μαρμάρινα σκαλοπάτια μας μπροστά στην Κορίνθου. Οι 10 κρεβατοκαμαρές μας που είναι στο πίσω μέρος επικοινωνούν με αυτό το παράνομο σπίτι και από εκεί δεχόμαστε επιθέσεις.
0: Να ρωτήσω, ποια περιοχή είστε,
1: Τι είπατε?
0: Σε ποια περιοχή είστε, ρωτάω.
1: Κορίνθου είναι αυτό, 513. Είναι 10 βήματα πριν βγούμε στη Βορείου Ηπείρου που είναι το φανάρι.
0: Α, μάλιστα, είστε και κέντρο δηλαδή, ναι.
1: Βεβαίως είναι κέντρο.
0: Ναι.
1: Για δίπλα στις μονοκατοικίες μας και σε πολυκατοικία έχουν βρεθεί αυτά τα άτομα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην πολυκατοικία δίπλα.
0: Κατάλαβα.
1: Στην Κορίνθου 515.
0: Κατάλαβα.
1: Δίπλα και στην πολυκατοικία απέναντι στην Κορίνθου 430.
0: Σε όλη την περιοχή, φαντάζομαι.
1: Όμως αυτή, κυρία μου, αφήστε να τελειώσω, αυτή είναι άντρα. Και τα βγάζουν πέρα. Δεν μπορούμε να βγω έξω από την πόρτα μου.
0: Ναι.
1: Με παρακολουθούν, μου πετάνε πέτρες, ακαθαρσίες επάνω μου, μα στείνουν άσχημα λόγια και προκλητικά και σχρά που δεν μπορείς ούτε να τα προφέρεις, μα ούτε και να τα γράψεις και σε χαρτί.
0: Σωστά,
1: τελικά ζούμε μια εμπόλεμη ζώνη, κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή. Έχω κάνει διαμαρτυρίες εκεί που πρέπει, δεν βλέπω τίποτα. Εκτός αυτού, κάθε εβδομάδα αυτοί δημιουργούν ανάμεταξύ τους, έρχονται διάφορα επεισόδια, δεν ξέρω τι, όλοι φάρα αυτοί, και πετάκονται όλοι κάτοικοι από την πολυκατοικία. Και γίνεται,
0: χαμός,
1: καλούν
0: χαμός.
1: Περιπολικό για αυτά που γίνονται, καλούν έρχεται το περιπολικό, τους συλλαμβάνουν, τους πάνε μέσα και τελικά την επόμενη ώρα είναι εδώ και αρχίζουν πάλι τις επιθέσεις.
0: Είναι πάλι έξω, είναι έξω.
1: Ακούστε να σας πω, βάλαν τον περασμένο μήνα, όχι τον Μάιο, τον Απρίλιο, φωτιά. Κάλεσαν οι γειτόνιοι, εγώ δεν πήρα είδηση, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένη και κοιμήθηκα.
0: Πω.
1: Ναι. Με πήρε ο ύπνος. Κάλεσαν οι γειτόνιοι και την επόμενη μέρα μου λένε δεν πήρες είδηση. Αυτοί βάλαν φωτιά. Είχε βγει όλη η Κορίνθου, είχε αναστατωθεί. Ήρθε η πυροσβεστική, μου λένε, ήρθε η αστυνομία. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει και συμφώνησαν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εμένα αυτοί έχουν πρόβλημα, του ενός στην πολυκατοικία που μένει Κορίνθου 515, του μαχαίρωσαν στο μηχανάκι της Έλα και έχει βάλει ταινία ο άνθρωπος, και επειδή του ζήτησε το λόγο από ό,τι μου είπε και το είδα το μηχανάκι, έχει ταινία, θα σου κόψω, του λένε, το αυτοκίνητο στη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αλλά αυτοί όμως είναι άντρες. Εγώ δεν έχω ανταλλάξει κουβέντα μαζί τους. Φοβάμαι να βγάλω τα σκουπίδια έξω και πίσω στις, πάω από το ένα στο άλλο. Πίσω στις κρεβατοκαμαρές μας γυμνώνονται και είναι ένα σαν τσιμέντο. Αθοδεύουν εκεί, δίπλα στις κρεβατοκαμαρές μας. Αθοδεύουν εκεί όλοι μαζί, οικογενειακώς, και οι ακαθαρσίες πέφτουν κάτω. Έχω πάθει λίμωξη, βλέπετε πως μιλάω. Έχω πάθει λίμωξη αναπνευστικού. Βρίσκομαι με από τα μικρόβια, βρίσκομαι με αντιβίωση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, εδώ και μήνες είχα κάνει μία αίτηση αποκλειστικά στον κύριο Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Το όνομά μου, η αίτησή μου προς τον κύριο Δήμαρχο. Τι πήγα στο πρωτόκολλο και πρωτοκολλήθηκε.
0: Ναι.
1: Το τι έκαναν αυτέ και πού το διαβιβάσαμε.
0: Τι ακριβώς γράφατε σε αυτή την...
1: Αυτά όλα που μου συμβαίνουν, αυτά τις επιθέσεις.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.
1: Εγώ εμπόλεμη ζώνη, με αφήστε με να τελειώσω και μου τα λέτε μετά. Συγγνώμη, έτσι.
0: Ναι, μιλάτε ήδη 5 λεπτά, γι' αυτό σας το λέω, ναι.
1: Δίπλα μου έχω το Ιράν. Δίπλα μου έχω το λιδάν. Βρίσκομαι σε πόλεμη ζώνη. Μου πετάνε σφυριά. Μου πετάνε πέτρες.
0: Ναι, κυρία μου, το ακούσαμε. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Ακούστε με λίγο και εμένα. Μισό λεπτό. Ναι. Σας έχουμε ακούσει, καταλάβαμε όλοι ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν μου λέτε κάτι, με τους υπόλοιπους γύρω-γύρω, με τις άλλες πολυκατοικίες, με τα άλλα σπίτια, δεν έχετε συνεννοηθεί να κάνετε μία κίνηση προς την ασφάλεια πατρών?
1: Πρώτα είχαν διάθεση. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει και τους είπα να βάλουμε ένα δικηγόρο, θα τον πληρώσω εγώ. Πώς το λένε?
0: Όχι, δεν
1: θα
0: τον πληρώσετε εσείς, θα τον πληρώσετε όλοι.
1: Να κάνουμε αυτοπρόφωσο επί εμφάνιση στον εισαγγελέα, να γράψουμε τα αιτήματά μας. Ναι. Τώρα που τους το λέω, ναι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Ναι, και ποιος δεν θέλουνε. Δε θέλουνε.
1: Ναι, τώρα που τους το λέω, ναι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Υποχωρούνε. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι έχει μεσολαβήσει. Και εσείς αμορφωμένη γυναίκα.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μεσολαβήσει.
1: Εγώ τα καταλαβαίνω και τα ξέρω. Προκειμένου να φαίνομαι μόνο εγώ ως μονάς, να μην υπάρχουν οι υπόλοιποι διαμαρτυρόμενοι. Να σας τελειώσω για την υπόθεση του Δήμου.
0: Ναι, πες μου.
1: Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, αφήστε να, μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να μάθει αν υπάρχουν κληρονόμοι ή δεν υπάρχουν. Και είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το απολυμάνει και να το σφραγίσει αυτό.
0: Αυτό είναι η περιφέρεια, δεν είναι ο Δήμος.
1: Ο Δήμος είναι.
0: Είστε σίγουροι?
1: Ο Δήμος είναι.
0: Θα μάθουμε, θα βγάλω αύριο τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό.
1: Ο Δήμος. Γιατί και κάποιοι που είχαν έρθει, πώς το λένε, μια φορά που τους κάλεσα, πώς το λένε, μετά από
0: εκκλησίες,
1: παρακαλώ να μου στείλουν έναν ζητά, το καταλαβαίνετε, παρακαλώ, οικετεύω. Και ξέρετε τι, τους κρύπησαν το κουδούνι, αντάλλαξαν τα στοιχεία τα δικά μου και εγώ δεν ξέρω να τους μάθω τους ανθρώπους αυτοί. Δεν έχω καμία επικοινωνία με αυτά τα άτομα. Δεν καταδέχομαι εγώ να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους. Και δείχνουν το δικό μας σπίτι. Το καταλαβαίνετε. Από την πρώτη καταγγελία μου είπανε ότι αυτή διαμαρτύρεται για σας. Και έχω αυτό τον πόλεμο. Θα μας σκοτώσουν, θα την πάθουμε σαν την κοπέλα στην Αθήνα του Γρίβα. Έχω τα πιστήρια. Αν είναι δυνατόν να μου στείλετε έναν δημοσιογράφο να τραβήξει πίσω στις κρεβατοκαμαρές μας το τι ακαθαρσίες υπάρχουν, τι βρωμιές, τι έχουν πετάξει.
0: Κυρία μου,
1: μαχαίρια, χιλιάδες.
0: Μ' ακούτε, παρακαλώ. Ότι ναι. Επειδή έχετε υπερβεί το χρόνο κατά πολύ, εγώ σας άφησα να μιλήσετε για να ακούσει ο κόσμος. Όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ θα προσπαθήσω στον αέρα αύριο να έχουμε κάποιον άνθρωπο από το Δήμο εξειδικευμένο για αυτό το θέμα, να μας απαντήσει ακριβώς εάν ο Δήμος είναι υπεύθυνος ή όχι. Γιατί εγώ νομίζω, ότι είναι η περιφέρεια και όχι ο Δήμος. Διότι στην περιφέρεια ανήκε κτίριο, ολόκληρο κτίριο που έγινε μεγάλη ιστορία και το ήμουνα και εγώ δηλαδή μέσα, σε άλλο δρόμο, στις περιοχές κοντά στα Ψηλαλόνια, το οποίο ήρθε ο Δήμος, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν η περιφέρεια η οποία πήρε τηλέφωνο τους ιδιοκτήτες, τους βρήκε και ήρθε και έκλεισε το σπίτι από όλες τις μεριές. Διότι γινότανε ο χαμός. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω, μήπως δεν είναι ο Δήμος. Αφήστε να δούμε αύριο τι θα μας πούνε στον αέρα.
1: Εάν
0: παρακολουθείτε την εκπομπή, θα με ακούσετε.
1: Βεβαίως την παρακολουθώ, από χρόνια την παρακολουθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να
0: είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάντε κάτι πριν να βρεθούμε σκοτωμένοι.
0: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Να είστε καλά. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πραγματικά δηλαδή, αλλά χρειάζεται λίγο ψυχραιμία και όλα αυτά θέλουν τρόπο, δεν θέλουν κόπο. Εγώ ρώτησα την κυρία τι έχει γίνει με τους διπλανούς, μου λέει κάνουν πίσω, λέει για να φαίνομαι εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, αν ισχύει αυτό το πράγμα, που εγώ δεν έχω λόγους να μην την πιστεύω τη γυναίκα, υπάρχει ένα θέμα. Ή έχεις γείτονες οι οποίοι ενοχλούνται ή δεν έχεις κανέναν. Αν δεν έχεις κανένα και το κυνηγάς μόνος σου, ένα τέτοιο θέμα, τότε πρέπει να βρεις και να κάνεις μήνυση στους ιδιοκτήτες του σπιτιού αυτού, που δεν ενοχλούνται. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, να έρθουν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορεί να ενοχλείται ο ένας και ο άλλος από δίπλα. Θα δούμε όμως, εγώ θα κάνω ένα μικρό ρεπορτάζ, ό,τι μπορώ θα κάνω από αυτή την εκπομπή, για να έχουμε, πώς το λένε, μία εικόνα, μία δεύτερη άποψη και μία εικόνα επ' αυτού. Καλή σας μέρα, Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον υπεύθυνο, ναι, στο θεατράκι κάτω. Έχει σπάσει
0: στη Μαρίνα, λέτε. Στη Μαρίνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και χορεύουν ανθρώποι μεγάλοι, ταγκό και τέτοια.
0: Ναι, πού έχει σπάσει το πλακάκι?
2: Στο θεατράκι κάτω από την πίσω πλευρά έχει, ναι, σπάσει στη μέση το πλακάκι.
0: Ναι, και, τι, ναι, και τι, ποιος πρέπει να το φτιάξει αυτό το πλακάκι?
2: Αυτή είναι η υπεύθυνη που είναι του πολιτισμού, νομίζω.
0: Πόσα πλακάκια είναι σπασμένα?
2: Δεν είναι πολλά πλακάκια, έχουν σπάσει κομματάκια. Και εκεί, όπως χορεύουν οι κυρίες με το τακούνι, μπαίνει μέσα το τακούνι τους.
0: Ωραία, ήδη
2: δύο
0: και τι να κάνουμε,
2: μας, ναι, πέθανε.
0: Οι δύο απλώς πέθαναν από αυτή τη δουλειά?
2: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, γιατί βλέπεις το τακούνι μπαίνει μέσα.
0: Ναι, πέθαναν, μου είπατε.
2: Ναι, πέθανε δύο άτομα. Και θα ήθελα, αν γίνεται, να του βάλουν λίγο τσιμεντάκι, κάτι. Δεν ζητάμε κάτι πολλά πράγματα.
0: Τι να σας πω τώρα σε αυτό, να το ρωτήσουμε, δεν ξέρω. Αυτό είναι στο Δήμο?
2: Ναι. Το θεατράκι νομίζω ανήκει στο Δήμο.
0: Ναι, έχετε πάρει τηλέφωνο στο Δήμο?
2: Βεβαίως έχουμε πάρει.
0: Και τι σας είπανε?
2: Ότι θα το κοιτάξουμε εδώ και ένα μήνα.
0: Είναι πάρα πολύ μικρό το θέμα για να στείλουν συνεργείο ολόκληρο για λίγο τσιμέντο, καταλάβατε. Αυτό μπορούσαν, ναι, να το κάνουν και περίοικοι. Ή ο σύλλογος, ο χορευτικός, στον οποίο πάνε
2: δεν
0: οι κυρίες. Πώς
2: δεν
0: σας αφήνουν? Βεβαίως σας αφήνουν, αλίμονο. Για ένα πλακάκι, αυτά είναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι, πώς το λένε, για να μην γίνεται δουλειά. Λοιπόν, για να γκρινιάζουν όλοι και τα λοιπά. Για πείτε, ναι, τους πάλι να πάρουν λίγο τσιμέντο και λίγο αυτό και να το φτιάξουν και πάνε να το κολλήσουν.
2: Ζητήσαμε και όλοι μας να το κάνουμε.
0: Κυρία μου, αυτό δεν κάνει ούτε 3 ευρώ που σας λέω. Καταλάβατε?
2: Άρχε να πάρουμε την άδεια, γιατί αν μας...
0: Ποια άδεια να πάρετε για ένα τέτοιο, αφού δεν έρχονται?
2: Okay,
0: μία μέρα μπορείτε να το φτιάξετε εκεί πέρα, να είστε 5-6 άνθρωποι και να πείτε, άμα σας πούν και τίποτα, παιδιά παρακαλάμε τόσο καιρό, δεν το έχουν φτιάξει, θα πέσουμε να σκοτωθούμε. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι απλά πράγματα, ξέρετε. Βεβαίως θα μπορούσαν να είναι εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά από αυτό που μου λέτε. Αυτό που μου λέτε είναι πολύ μικρό. Εγώ γι' αυτό είπα πόσα πλακάκια είναι, αν είναι πολλά.
2: Όχι, όχι, όπως το λέτε, είναι πολύ μικρό κομματάκι. Είναι κομματάκια, είναι 2-3 κομματάκια.
0: Υπόθεση ούτε 10 ευρώ δεν είναι αυτό, καταλάβατε?
2: Τίποτα, δηλαδή, ναι, ωραία.
0: Ο σύλλογος, πω... ο σύλλογος που πηγαίνει εκεί και χορεύει ο κόσμος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερό. Κάποιος από όλους μπορεί να ξέρει και να το φτιάξει, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα.
2: Βεβαίως, αλίμονο, εντάξει.
0: Εδώ έχουμε φτιάξει μέσα στα σπίτια μας πολύ μεγαλύτερες δουλειές από αυτή.
2: Ζημιές και αυτά, το ξέρω, αλίμονο.
0: Καταλάβατε. Να είμαστε όρθιοι, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Turn up the sound system to the sound of Carlos. 26-10-390-1000 φίλες και φίλοι, είναι η Φωνή του Πολίτη. Τηλεφωνήστε μας να σας ακούσουμε, να είστε στον αέρα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είστε πάντα στο ραδιογάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, και μια είδηση τώρα που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ένα σεισμός μαμούθ μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει συγκλονίσει τις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες της Ασίας. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως μεταδίδουν τα πρακτορία, υπάρχουν 8 άνθρωποι νεκροί και δεκάδες, ίσως εκατοντάδες τραυματίες.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Πώς είσαι?
0: Όρθια, όρθια.
1: Πάγκα όρθια.
0: Να είστε καλά, πέστε μου.
1: Τι έκανε το Μητσοτάκη?
0: Ναι, τι έχουμε, τι έχουμε.
1: Έχω ακούσει ότι φέρνει μετανάστες από έξω.
0: Ναι.
1: Και ότι
0: φέρνει μετανάστες ο Μητσοτάκης, θα τους κάνει τι?
1: Και να τους δώσει άσυλο.
0: Ναι, για να πάρει λεφτά.
1: Για να πάρει ψήφους.
0: Για να πάρει ψήφους.
1: Ναι. Δεν ψήφισε μετανάστες. Άμα πάω στη
0: δουλειά. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η χώρα αυτή μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει χαθεί από το χάρτη, έτσι όπως πάει.
1: Έχει χαθεί από το χάρτη, ακριβώς αυτό.
0: Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έρχονται κατά εκατοντάδες στην Κρήτη και έχουμε τον κύριο Πλεύρη να μας λέει ότι παίρνει μέτρα. Τώρα πιανού τα μέτρα παίρνει, τι να σας πω, στις βάρκες, τι, στα δικά του.
1: Δηλαδή αυτό σαν θέλει να κανάσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε δικαίωμα για ψήφο.
0: Όχι, παιδάκι μου, δεν έχουν δικαίωμα.
1: Όχι.
0: Για να έχεις δικαίωμα ψήφου, πρέπει να είσαι Έλληνας πολίτης καταρχήν. Πρέπει να έχεις πάρει ηθαγένεια. Πρέπει να έχεις πάρει όλα αυτά. Δεν είναι. Αυτά είναι υπερβολές. Κοίταξε να δεις. Είναι υπερβολές. Μην τα ακούς αυτά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου είναι αυτοί που έχουν ηθαγένεια ελληνική. Δηλαδή έχουν διαβατήρια, έχουν αστυνομική ταυτότητα, όπως έχεις εσύ, εγώ, καθένας μας. Πάνε στο εκλογικό κέντρο, δίνουν τα στοιχεία τους, καταγράφονται. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Δεν είναι όπως παλιά ενδεχομένως, που δεν υπήρχε το σύστημα και ψηφίζαν και τα δέντρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Γιατί τα ξέρουμε αυτά, μεγαλώσαμε με αυτά. Κατάλαβες? Γι' αυτό είμαστε πονηρεμένοι.
1: Θα το διώξουμε, τι θα κάνουμε?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εσείς ως πολίτες θα μου πείτε. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να σας λέω εγώ θα ψηφίσετε. Είναι ντροπή να το κάνω.
1: Όχι, δεν θα ψηφίσουμε.
0: Πρέπει να φύγει λοιπόν. Άρα κάτι άλλο πρέπει να ψηφίσουμε για να φύγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανταπούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ δεν κοπλέπω να φεύγει.
0: Κοίταξε τώρα, εντάξει.
1: Αυτό,
0: αυτό καλά κάνεις και πολλοί αυτό λένε. Αλλά αυτό θα το δούμε. Αυτό ας το δούμε. Ας αφήσουμε λίγο το χρόνο να δουλέψει για μας. Χαιρετώ. Πολλά σκάνδαλα και εντάξει, τώρα τι να σου πω. Πολλά λεφτά έχουν φάει.
1: Καταλάβαινε, είστε σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, δεν είμαι σε δύσκολη θέση. Απλώς η θέση μου είναι τέτοια που εγώ δεν μπορώ να λέω στον κόσμο, κοίτα εδώ πήγαινε εκεί, ας πούμε, ή μην πας εκεί, πήγαινε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Καταλαβες? Εγώ απλώς δίνω τις ειδήσεις, δίνω τις πληροφορίες και ο κόσμος ας κάνει το κουμάντο του. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Άμα του αρέσει αυτή η κατάσταση, ας συνεχίσει έτσι. Και άμα μπορέσει να βρει αύριο το χώμα που πατάει, εμένα να με φτύσει. Λοιπόν, έχει πάει 10 η ώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ να σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, με υγεία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από εδώ θα το κάνουμε για όλες τις επισημάνσεις σας, τους προβληματισμούς σας. Από εκεί και πέρα να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, διότι οι καιροί δεν είναι απλώς πονηροί, είναι κουτοπώνηροι. Πολλά γίνονται, πολλά λέγονται και πολύ λίγα από αυτά είναι πραγματικότητα και αλήθειες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένη πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalla Mangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητήτο με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

δεν τον έχω τώρα πια. Γεια σας, είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία και αέρα στα πανιά μας.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε και 15 για να πούμε καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας 8 του Ιούνιου. Να πούμε πρωτίστως χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες η μέρα των Αγίων Πάντων, που ήταν πάρα πολύ. Οπότε σας λέμε τώρα, σήμερα βέβαια, με μια μέρα καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι κρατάει η γιορτή πάντα, όλες οι γιορτές κρατάνε 2-3 μέρες. Χρόνια πολλά, γιορτινές καλημέρες, καλή εβδομάδα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Δευτέρας 8 του Ιούνιου, στις 11 θα πάμε παρεούλα, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ξεκίνησε έτσι με τους καλύτερους Ιωνούς και με αέρα στα πανιά, να πούμε, Θοδωρή Πανουτσόπουλε, το πέμπτο, το ταξίδι μάλλον, γιατί είναι σε, ουσιαστικά σε αντίστροφη μέτρηση όλες οι ετοιμασίες, οι προετοιμασίες του πέμπτου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος του Αιγείου. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε, να τα αναλύσουμε, να μιλήσουν οι θύνοντες. Ευχαριστούμε θερμά και για την υποστήριξη. Θα τα πούμε βήμα το βήμα. Μιας και αναφερθήκαμε όμως, να πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Το Μοντιάλ είναι γεγονός και εμείς τι κάνουμε, θέλουμε να ζήσουμε το Μοντιάλ. Θέλουμε να είμαστε παρόντες, να συμμετέχουμε. Μας βοηθά σε όλο αυτό. Δεν είναι απλώς προσφορά. Για όσους γνωρίζετε ή για όσους ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε αυτή τη στιγμή μία LG με home cinema μαζί 75 ιντσών μόνο 750 ευρώ, γνωρίζετε πολύ καλά πως μάλιστα είναι και με νανοτεχνολογία. Κάπως μου το έπανε. Εγώ πήγα στο Δούβρινε, λέω παιδιά εξηγήστε το μου. Ό,τι κατάλαβα, κατάλαβα. Να μείνουμε ότι είναι σούπερ προσφορά, ότι είναι σαν να ζεις στο Μοντιάλ και να είσαι μέσα. Μπεμβέ και μίνι τζουραμάνης, και μιας και το είπαμε τώρα, σαν να είσαι μέσα, ευκαιρία να πάτε μια βόλτα, γιατί έχουμε Μπεμβέ Days. Μπεμβέ Days στην Μπεμβέ και μίνι τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μας τα είπε και ο προϊστάμενος πωλήσεων την Παρασκευή, ο κύριος Δημήτρης Αδαμόπουλος. Μας προσκαλούν και μας προκαλούν σε μια οδηγική εμπειρία, σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες συνάμα. BMW Days με όλα τα καλούν σε μια οδηγική εμπειρία, σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες συνάμα. BMW Days με όλα

0: Θα πούμε βήμα το βήμα, σίγουρα έχει δείγματα μάλλον γραφής από τα προηγούμενα έτη, είναι τουλάχιστον άριστα. Τι να πούμε τώρα, με οδηγούς τον αγαπημένο συγγραφέα Βαγγέλη Αγγελόπουλο και τον δημιουργό animation Thomas Kunstler, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της κινούμενης εικόνας. Θα δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία με θέμα «Ο Θεόδωρος στη θάλασσα του Αιγείου». Έτσι σας περιέγραψα μία από τις δράσεις, όπου εάν σας ενδιαφέρει για τα παιδιά σας, γιατί είναι ανοιχτό κάλεσμα όπως καταλαβαίνετε, σε όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα, όχι μόνο στο Αίγιο, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή. Ναι, γιατί θα δημιουργηθούν ομάδες όπου θα κάνουν όλα τούτα μια πραγματικότητα και μια πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά σας. Λοιπόν, προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε, να μοιραστούμε. Μια εβδομάδα γεμάτη, ολοκληρώθηκε να πούμε με πολύ μεγάλη επιτυχία από τις 3 Ιουνίου που έγινε έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας έως και τις 7, Jazz Πράξεις, απλώθηκε σε όλη την πόλη. Να πούμε πως είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε την επίσημη πρεμιέρα ο επιθεωρητής Νικολάη Γκόγκολ υπό την σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Στρέπκου με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών που μας εξέπληξε ευχάριστα. Πλήθος κόσμου έτσι γέμισε και απόλαυσε τη συγκεκριμένη παράσταση το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου στο Θέατρο Μπάρι. Πολύ ωραία πράγματα να πω. Ταλαντούχα παιδιά, απόφοιτου του Διπεθέ Πάτρας, τους δίνονται ευκαιρίες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Μία όχι απλώς πάρα πολύ ωραία παράσταση με ισχυρά μηνύματα και πολύ επίκαιρα, αλλά μία απίστευτα επαγγελματικά καλοδουλεμένη παράσταση. Εν τω μεταξύ είχε αυτό το που ομολογουμένως εγώ προσωπικά δεν είμαι στο δεν. Ήταν 1 ώρα και 40 λεπτά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν καταλάβαμε πότε πέρασε. Δεν έκανε καθόλου, δεν σε άφηνε να πλήξεις. Ήσουν μονίμως σε μια εγρήγορση, είτε από την εναλλαγή των εικόνων, των παραστάσεων, του χιούμορ, ή πραγματικά απολαυστική παράσταση. Συγχαρητήρια σε όλους. Αλκίνος Ιωαννίδης έρχεται στο πρωινό της Δευτέρας. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Αλκίνο αγαπημένε. Μάλιστα χθες στο διαδίκτυο είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από τους Χαΐνιδες και το Δημήτρη τον Αποστολάκη, που συνομιλούσε έτσι με ένα δημοσιογράφο και έλεγε πως νιώθει και εξέφραζε τα συναισθήματά του και την άποψή του για συναδέλφους. Όταν έφτασε στο όνομα Αλκίνος Ιωαννίδης, είπε: αυτό το παιδί το αγαπώ γιατί έχει μια ιερότητα. Έτσι μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του και ταυτίζομαι. Κεμάλ.
1: Την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

Συνεχίζουμε λίγο πριν το και μισή της ώρας και πρωί κιόλας, γι' αυτό να τη στείλω καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Ευγενία Υπεφάνη μου έστειλε τα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου με τις θεατρικές ανησυχίες που πρόσφατα με sold out έκαναν τις παραστάσεις τους, ο γάμος της συμφοράς, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Μπακαστάθη. Ήταν και στην πρωινή εκδρομή, αν θυμάστε, και είσαστε έτσι μέσα στους καθημερινούς μας εκδρομής. Μου το έστειλε λοιπόν το θεατρικό, διότι συμμετέχει και στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, στην ενότητα Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου. Εκεί λοιπόν, στο Θέατρο Κρίνης, θα είναι ο γάμος της συμφοράς 14 Ιουνίου. Και θα είμαστε και εδώ βήμα το βήμα για να βρούμε όλες τις θεατρικές ομάδες πότε θα συμμετέχουν στο ανανεωμένο θεατράκι της Κρίνης, να πούμε, που είναι ένας πανέμορφος τόπος, και έχω πολλές φορές χρησιμοποιήσει το γεγονός, όχι το γεγονός, τις λέξεις ότι είναι το μπαλκόνι της πόλης, έτσι, είναι ένα πανέμορφο θέατρο. Από την άλλη, πάμε στην ξένη λογοτεχνία μας και στην Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, ή να πάμε πρώτο στο ελληνικό που το έχω εδώ δίπλα μου, και δίπλα έχω ανοίξει και την πρόταση της κυρίας Αφροδίτης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα, ποιήτρια και εικαστικό Ντίνα Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή, με αφορμή την παρουσίαση, όπου είναι και το βιβλίο της εβδομάδας ουσιαστικά, είναι η ποιητική συλλογή «Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια», που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7:30 στην Ιχθυόσκαλα, όπου ταυτοχρόνως θα γίνουν και τα εγγένεια της έκθεσης της κυρίας Φουρφουρή. 20 χρόνια πορείας, 20 χρόνια δημιουργεί, και όλα αυτά θα παρουσιαστούν την Τετάρτη, θα μας τα πει όμως σε λίγο. Όσον αφορά λοιπόν το βιβλίο της εβδομάδας, έχουμε ποιητική συλλογή «Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια». Και πάμε στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία που την έχω εδώ μπροστά μου. Κάθε εβδομάδα μια ξεχωριστή πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, και αυτή την εβδομάδα έχουμε το ξεχωριστό συγγραφέα Ζωέλ Ντίκερ με το βιβλίο του «Η αλήθεια για την υπόθεση Χάρι Κέμπερτ». Έχουμε εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Γιάννη Στρίγκου, 715 σελίδες, με πρώτη έκδοση στη Γαλλία το 2012, ενώ ελληνική έκδοση τον Απρίλιο του 2014. Ένα βιβλίο που μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες, φοβερό, ή μάλλον σε πάνω από 35 γλώσσες, για να το έτσι αποσαφηνίσουμε. Ένα μυθιστόρημα λοιπόν που δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα, αλλά μια μάχη όπως όλα τα άλλα τα μεγάλα βιβλία. Άνοιξη του 2008, πάμε Νέα Υόρκη. Πάμε Νέα Υόρκη, εκεί έχουμε προεδρικές εκλογές, ο συγγραφέας Μάρκους Γκόλντμαν και ο φίλος του Χάρι Κέμπετ, επιφανής συγγραφέας της Αμερικής, μια κατηγορία για φόνο. Άρα γιατί συνέβη στο Νιου Χάμσετ το καλοκαίρι του 1975 το βιβλίο «Φαινόμενο» του τότε αγνώστου συγγραφέα που κατέκτησε τη Γαλλία και όλο τον κόσμο. Ιστορία αγάπης, μυστηρίου, ένα μοναδικό βιβλίο από αυτά που γράφουν ιστορία, με πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Υπέροχοι διαλόγοι, πολυεπίπεδοι χαρακτήρες, καταιγιστικές ανατροπές. Αυτή είναι η πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για ετούτη την εβδομάδα. Ζωέλ Ντίκερ με το βιβλίο του «Η αλήθεια για την υπόθεση Χάρι Κέμπερτ».

0: έδιωξα παλιά.
1: Κλασικά λαϊκά και αγαπημένα με μινόρε παράπονο, που έρχονται στο πρωινό της Δευτέρας 8 του Ιούνιου να μας υπενθυμίσουν έτσι την άβρα τους, την φωνή τους, τα κλασικά τους, τα αγαπημένα τους, τα αγαπημένα μας και όλα τούτα που θα ζήσουμε και το φωτεινό όλα. Καλοκαίρι λοιπόν, με αφορμή τις συναυλίες που θα ζήσουμε μαζί τους.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, καλή εβδομάδα. Έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Μια γιορτή και συνομιλία ουσιαστικά πολλών τεχνών μαζί. Έρχεται στα μέσα της εβδομάδας η ποίηση να αγγίξει τον καμβά, τη θάλασσα και ο καμβάς, τα λουλούδια και τη φύση. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7.30 στη Νυχθιόσκαλα με θέα το απέραντο γαλάζιο. Εκεί θα γίνει η συνάντηση, το αντάμωμα της τέχνης και της ποίησης. Έχουμε την χαρά και τη μέγιστη τιμή στον αέρα του Ράδιο Γάμα να είναι η εικαστικός ποιήτρια και συγγραφέας κυρία Ντίνα Κορφοξυλιώτου Φουρφουρή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλή... εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Δυο δεκαετίες με χρώματα. Αυτό θα ζήσουμε αποτυπωμένα στον καμβά. Να αρχίσουμε από την ζωγραφική, την έκθεση ζωγραφικής που θα απολαύσουμε με τίτλο «Φύσεως δώρα, ψυχών ευοχία».
1: Ναι, περιλαμβάνει η έκθεση περίπου 40 πίνακες ζωγραφικής, λεωγραφίες σε καμβά, και πράγματι όπως λέω και στον τίτλο είναι τα πάντα από τη φύση. Από τα λουλούδια, τις συνθέσεις, τα μελίγευστα φρούτα, τα ευωδιαστά λουλούδια, τα ζαφυρένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια, η αφρανθή της θάλασσας, τα κύματα, όλα θα τα δείτε σε αυτή την παρουσίαση.
0: Συνάμα, ενώ θα απολαμβάνουμε στον πολυχώρο Ιχθιόσκαλας τα έργα που μας περιγράψατε, θα ζήσουμε και την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Μαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια», με δική σας εικονογράφηση επιπροσθέτως.
1: Ναι, την έχω ζωγραφίσει με φινιστρίνια θαλασσινά μέσα. Ό,τι βλέπουμε, μια ματιά από το φινιστρίνι, έτσι είναι ο τίτλος των ζωγραφικών μου έργων, αυτών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, και θαλασσινά τοπία, περισσότερο θάλασσες, μονοπάτια θαλασσινά που λέω εγώ.
0: Είναι η πρώτη σας ποιητική συλλογή που έχετε,
1: ναι,
0: που έχει εκδοθεί.
1: Ναι, η πρώτη ποιητική συλλογή, αλλά έχω εκδώσει και 12 παραμύθια, πρωτότυπα ζωγραφισμένα από μένα, μία συλλογή.
0: Πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Στο ποιητικό μέρος είναι η πρώτη συλλογή που αφορά μόνο τη θάλασσα. Mm-hmm. Είναι όλα τα ποίηματα αφορούν τη θάλασσα και το έχω αφιερώσει αυτό το βιβλίο στον αείμνηστο σύζυγό μου Κώστα Φουρφουρή, που δεν προλάβαμε μαζί να χαρούμε την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως η ψυχή του θα είναι παρόν και θα απολαμβάνει τα έργα σας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τόσα χρόνια ήταν δίπλα σας και σας ενθάρρυνε κιόλας σε οποιοδήποτε βήμα.
1: 44 ολόκληρα χρόνια, συνοδοιπόρος στη ζωή, στα μικρά και στα μεγάλα, και όχι μόνο, σε όλο το καλλιτεχνικό μου έργο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που είχα κάνει εκθέσεις το 87 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και το 1993 στην Αμερική, στην Ατλάντα και στη Νέα Υόρκη. Ήταν πάντα δίπλα μου, αρρωγός και βοηθός, να το πω σε εισαγωγικά, mm-hmm, την τέχνη που πάντα τη λάτρευε και την αγαπούσε.
0: Επί της ουσίας φτάνουμε σε αυτό λοιπόν, μισός αιώνα ζωγραφική.
1: Μισός αιώνα ζωγραφική, ίσως και περισσότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω 50 χρόνια ζωγραφική, με 15 ατομικές εκθέσεις και πάνω από 60 ομαδικές εκθέσεις όλα αυτά τα χρόνια.
0: 15 ατομικές εκθέσεις.
1: Ατομικές.
0: Και, ναι, και πολλές ομαδικές.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η διαδρομή και όλο αυτό το ταξίδι μέσα στα χρώματα, τι σας έχει δώσει ως άνθρωπο? Νομίζετε ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο να βλέπετε με διαφορετική ανάγνωση τον κόσμο και την καθημερινότητα?
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό που έχει γεμίσει την ψυχή μου είναι η ομορφιά της φύσης, η ομορφιά των πραγμάτων, που πολλές φορές τα προσπερνάμε λόγω του φόρτου της ζωής μας, της εργασίας, των προβλημάτων, και πάντα δίνω μια αισιοδοξία στους άλλους αλλά και στον εαυτό μου. Γιατί η φύση είναι ο μεγάλος γιατρός μας, η φύση είναι ο ψυχολόγος μας, η φύση είναι τα πάντα για μας, αρκεί να τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε. Mm-hmm.
0: Θεωρώ λοιπόν πως πέραν από την, όχι θεωρώ, βλέποντας και το βιογραφικό σας, πέραν από τα τόσα χρόνια πορείας δημιουργικής, έχετε και διακρίσεις συνάμα. Έχετε λάβει μέρος, όπως προείπατε, στο εξωτερικό σε εκθέσεις, αλλά έχετε και διακρίσεις από τον Σύλλογο Ρόταρη Πάτρας. Βλέπω εδώ, έχετε λάβει βραβείο και από το Ινστιτούτο Πλάτων της UNESCO το 2015.
1: Ναι, έχω βραβευτεί και από την UNESCO σε έκθεση που είχε γίνει στην Κεφαλονιά. Πήρα βραβείο για το έργο μου Διονύσιος Σολωμός.
0: Έχετε διακριθεί και από το Δήμο Πατρέων, βλέπω.
1: Ναι, από το Δήμο Πατρέων, από το Γενικό...
0: Από την Ναυτική Διοίκηση του Ιωνίου.
1: Ναυτική Διοίκηση, ναι, γιατί, γιατί επειδή ασχολούμαι με θαλασσογραφίες, έχω κάνει και έχω ζωγραφίσει πολλές φρεγάτες πολεμικές, όπως και τώρα έχω φτιάξει και την Πελαρά, την καινούργια μας.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα πλέον την καθημερινότητα μέσα και από την ποίηση? Γιατί ενώ έχετε πάρα πολλά ποίηματα, έχετε εκδώσει, πλέον κρατάτε στα χέρια σας την πρώτη ποιητική συλλογή. Πέραν λοιπόν από τον καμβά και τα χρώματα, έχετε και τους στίχους.
1: Ναι, πιστεύω ότι ζωγραφίζω με τις λέξεις αυτά τα ποίηματα και στις άλλες 25 συλλογές, τις οποίες δεν τις έχω εκδώσει ακόμη, αναμένουν όμως, θα ακολουθήσουν. Μ' αρέσει γιατί περισσότερο δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου να τον ονομάσω ποιητή ή ποιητρία, αλλά ζωγραφίζω με τις λέξεις. Γιατί αν τα διαβάσετε τα ποίηματά μου, είναι σαν να ζωγραφίζω πάνω σε καμβά, αλλά ζωγραφίζω πάνω στη φύση. Δηλαδή τις δύσεις, οι χρυσόπορτες με χρώματα πορφυρά, μαυιόφθορα με νεξεδένια. Δηλαδή αναλύω ένα πίνακα ζωγραφική.
0: Λοιπόν, και μιας και το δράτω με της ευκαιρίας, μιας και μου το λέτε αυτό, επειδή ήδη έχουμε συνομιλήσει και θα έχω την μέγιστη τιμή να συμμετέχω στη δική σας γιορτή την Τετάρτη 10 του μήνα, να πω λίγες λέξεις από το Πάτρα μου Αρχόντισσα, από την ποιητική συλλογή Σμαραγδένια Θαλασσόβρεχτα Μονοπάτια, λίγες λέξεις. Πάτρα μου, νερόβρεχτη, τρανή, γλυκιά αρχόντισσα, στην καρδιά μου πολύτιμο θησαυρό σε κράτησα. Το κάστρο στα μαλλιά σου διάδημα, κορώνα, στην πλάτη σου το παναχαϊκό βουνό, στήριγμα και κολόνα. Όντως ζωγραφίζεται. Όντως ζωγραφίζεται με τις λέξεις και θα έχουμε... έτσι την ευκαιρία να τα ζήσουμε όλοι μαζί. Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα και για την παρουσίαση και να προσκαλέσετε τους ακροατές μας?
1: Ναι, η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Ιχθυόσκαλα 7:30 το απόγευμα και θα είναι διπλή γιορτή, η παρουσίαση και έκθεση των έργων μου και η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα μονοπάτια». Θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου, θα είναι ανοιχτή πρωί 12 και απόγευμα 6:10.
0: Πάρα
1: για όσους δεν μπορέσουν να την επισκεφτούν τη συγκεκριμένη μέρα, και θα χαρώ πάρα πολύ να περάσουν να δουν την έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Με είσοδο ελεύθερη, να το βεβαίως επισημάνουμε. Επίσης, ναι, αν θέλετε να μου πείτε ποιοι θα συμμετέχουν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής.
1: Ναι, θα υπάρχουν οι δύο καθηγητές μου φιλόλογοι, η κυρία Αναστασία Σταματέλου Γόγου και ο καθηγητής μου κύριος Φώτης Δημητρόπουλος. Mm-hmm. Φυσικά εσείς η ραδιοφωνική παραγωγός,
0: χαρά
1: κυρία Στεριοπούλου, βεβαίως. Εγώ, και θα δώσουμε και κάποιες τιμητικές πλακέτες σε ανθρώπους της τέχνης, και αυτό η ταπεινότητά μου το λαμβάνει από τα 50 χρόνια ζωγραφικής, διότι δεν είμαι σύλλογος, δεν είμαι φορέας, αλλά έχω, πιστεύω, το μικρό δικαίωμα να προσφέρω σε όσους βοηθούν πολιτιστικά την πόλη μας.
0: Και ποιότητα ζωής επί της ουσίας, στην ποιότητα ζωής της πόλης. Πέραν αυτού, αξίζει να σημειωθεί και κάτι άλλο που ως συνήθως το καλό το αφήνουμε για το τέλος, ότι η γενεοδορία πέραν δεν σταματά στο να μας χαρίζετε την ποιητική συλλογή και να την απολαμβάνουμε, να τη διαβάζουμε, είτε τους πίνακές σας και μια πορεία 2 δεκαετιών που θα δούμε αποτυπωμένα στο καμβά με έργα σας, αλλά όλο τούτο όσον αφορά την έκθεση ζωγραφικής είναι στα πλαίσια και της φιλανθρωπίας. Έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί μέρος των εσόδων θα διατεθεί, από όσο γνωρίζω, στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
1: όπως το λέτε είναι, και θα χαρώ να συμβάλλω και εγώ με το ό,τι μπορέσω και όσο δύναμαι σε αυτό το μεγάλο έργο που κάνει η Μητρόπολη Πατρών με το Μητροπολίτη μας, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Χρυσόστομο.
0: Επί της ουσίας, όποιος προβεί σε αγορά ζωγραφικού έργου, το 50%, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, όπως θα το είναι λέτε, όπως το 50%, θα είναι για τη Μητρόπολη, σωστά, για το συσίτιο της Μητρόπολης Πατρών.
0: Ναι, αξίζει όμως να το αναφέρουμε αναλυτικά, γιατί και ακόμα και το μέρος εσόδων είναι μια διακριτική τοποθέτηση. Το 50% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό διάθεσης και υποστήριξης ουσιαστικής.
1: Το εύχομαι και ελπίζω λοιπόν, να πάνε όλα καλά.
0: Να ευχηθώ και ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Αναμένω όλους τους φίλους, τις φίλες να περάσουν να δουν την έκθεση και θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί για 50 χρόνια οι πατρινοί και οι πατρινιές με στηρίζουν στο δημιουργικό αυτό μονοπάτι μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Με χρώματα, αρώματα και ούριους ανέμους να πω. Αυτό.
1: Αυτό ελπίζω. Λίγη αισιοδοξία. Ας λάβουμε από την έκθεση και από τα πείματα, γιατί η ζωή μας αρκετά προβλήματα έχει εκτός της αιθούσης, ναι, αλλά πιστεύω εκεί θα ξεχαστούμε για λίγο και θα απολαύσουμε την έκθεση. Θα κάνουμε μια ωραία περιήγηση, θα λάβουμε ομορφιά, θα λάβουμε αισιοδοξία και ό,τι άλλο θέλει και επιθυμεί ο καθένας.
0: Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό, το Ράδιο Γάμα, για την αγάπη σας και τη συμπαράσταση σε αυτό το ταξίδι μου.
0: Χαρά
1: σας ευχαριστώ
0: μας
1: πάρα πολύ. Καλημέρα και σας αναμένω.
0: Χαρά
1: ευχαριστώ
0: μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Το νησί του καθενός έρχεται. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 54, βρε, πώς το καταφέραμε. Και ένα πολύ ωραίο θέμα ήρθε μόλις μπροστά μου, χορευτικό πανόραμα θα ζήσουμε. Χορευτικό πανόραμα, βρε καλώς την είναι, βρε καλώς την είναι τώρα. Χορευτικό πανόραμα, χορευτικό πανόραμα στα παλαιά σφαγεία της πόλης, έρχεται την 13 Ιουνίου, 13 και 14 Ιουνίου του 2026, συγκεκριμένα Σάββατο στις 9 το βράδυ, παιδική παράσταση 13 Ιουνίου με τίτλο «Όσα κρύβει ο χρόνος», ενώ 14 Ιουνίου «Νάχα ένα βήμα ακόμα» από το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών. Παιδιά, παράδοση, πολύ όμορφα πράγματα. Ουσιαστικά τα παιδιά θα ζωντανέψουν επί σκηνής μικρές ιστορίες που μένουν για πάντα στην καρδιά. Μόλις λοιπόν, αυτό είπα, το καλό στην πήγαινε στην Μαρία τη Διδάχου, την πίτριά μας, που παρουσίασε την ποιητική της συλλογή «Πρόσωπα και προσωπία», και θα την έχουμε τώρα έτσι σώμα, και από τη μία σώμα χαρτί και ψυχή της Μαρίας εννοούμε. Ηλιοτάξιδη να πούμε ακόμα μια φορά, καλώς την είναι. Σιγά σιγά θα κλείσουμε, μπα, είναι και 55, έρχεται Μίλτος Πασχαλίδης, Ερωτόκριτος, πρωινή εκδρομή με Ερωτόκριτο, Μίλτο Πασχαλίδη, και στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Για πάμε με τον Ερωτόκριτο.

0: χωρίς ποτέ.
1: Λοιπόν, και μια και ήρθε εδώ και την έχω μπροστά μου, καλώ την. Πε μια καλημέρα κι εσύ, καλή μου. Τώρα μια και ήρθε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ σα βρήκα.
1: Λοιπόν, πρόσωπα και προσωπία, Μαρία Διδάχου από τις εκδόσεις στο Δόντι, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάστηκε με όλους τους καλούς Ιωνούς και μιας και τη βλέπω τώρα μπροστά μου, την, και τη Μαρία αλλά και την ποιητική της συλλογή, να δράτω με τις ευκαιρίες, πήγα κατά τύχη, πήγα στην σελίδα 36, Μίδας, βασιλιάς της Φρυγίας. Δεν θα σας πω την ιστορία του, όχι, δεν θα πούμε σε αυτό, θα πάμε στους στίχους. Ήθελα ό,τι αγγίζω να γίνεται χρυσός. Χρύσωμα. Χρύσωσα τα πάντα γύρω μου. Χρύσωσα τα πάντα γύρω μου, ώσπου το χρυσάφι έγινε σαν τη λάσπη. Με εγκλώβησε από παντού. Με έπνιξε. Γύρισα πίσω την επιθυμία μου. Όμως όταν επιστρέφεις από τη χώρα των επιθυμιών, πάντοτε επιστρέφεις μισός. Μισός εκεί που επιθύμησες και μισός εδώ που πληρώνεις το τίμημα. Και εγώ λέω τώρα, αν άλλαζε ένας τόνος, το μισός θα γινόταν μίσος.
2: Μεγάλη συζήτηση, Ελευθερία. Σε ευχαριστώ πάντως για την όλη υποστήριξη. Σου έφερα το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από σήμερα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Και να ευχαριστήσω κι εγώ, αν έχω μόνο μισό λεπτό, τον κόσμο που το Σάββατο στις 6 Ιουνίου ήρθαν με τόση αγάπη. Πραγματικά ήταν μια αίθουσα κατάμεστη, με πάρα πολύ συγκίνηση. Και ήταν μια μέθεξη και όλοι μας ήμασταν πολύ έτσι επηρεασμένοι από αυτή τη
1: πολύ
2: ωραία βραδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εμείς για όλα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκδρομής, πρώτης για τούτη την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, ήταν μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις καθημερινά με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μαζί μας BMW και Mini Τζοραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. BMW Days σε εξέλιξη, 2610-436-825, κλείστε τώρα το ραντεβού σας. Και επίσης μαζί μας το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, αρχίζει γενομένης από σήμερα. Εκεί λοιπόν το Αίγιο γιορτάζει για 5η χρονιά και όλα αρχίζουν από 21 έως και 28 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα ξαναπούμε και να συμμετέχουμε με το δικό μας τρόπο και να γίνουμε έτσι μέρος του φεστιβάλ και φέτος. Ένα φεστιβάλ μάλιστα που έχει πλέον και διακριθεί και ταξιδέψει με τις ταινίες που δέχεται από όλο τον κόσμο. Φτάσαμε 11, μην ώρε παράπονο, θα ξανακούσουμε για λίγο το Είμαι Ερωτευμένος με τα μάτια σου, για να τα ξανακούσουμε λιγάκι, και έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάς στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα Ισραηλινική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου φερόμενου μέλους της Χαμάς φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί, όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24ωρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους με και όλες με υγεία.
1: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Πέρα σήμερα 8 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Αλλά είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Αφού δεν καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Λοιπόν, και σήμερα όπως πάντα καθημερινά με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Με την ομάδα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, την μπασκετική ομάδα του ΓΛΑΦ που έσφερουν να γράφει ιστορία χθες το απόγευμα στην Άρτα, αφού νικώντας σχετικά εύκολα τον Χολαργό με 83-72, θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της του χρόνου το πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 εθνική κατηγορία, μαζί με τον Κόρη Βαμαλιάδας από την Sky. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για μια νεοφώτιστη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα της Nations League 1, η οποία μάλιστα μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη είχε μια πάρα πολύ μέτρια παρουσιακή εικόνα στον δεύτερο όμιλο της κανονικής περίοδου.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και μιλάμε για μια ομάδα πλέον η οποία τη νέα χρονιά θα δώσει το αγωνιστικό παρόν στο πρωτάθλημα της Elite League. Η ομάδα του ΓΛΑΦΚΟ ΕΣΦΕΡΟ, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει να επιδείξει και μάλιστα δύο συνεχόμενες ανόδους στα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ.
1: Και στην τρέλα μου απάνω και στη σώρα.
0: Μια δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για το πατραϊκό, το αχαϊκό μπάσκετ μετά την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή η οποία μπορεί, θυμίζουμε, να μην τα κατάφερε αγωνιστικά στα Μπαρατανόβου για το δικό της πρωτάθλημα στην Nations League 1, αλλά τελικά από την παρουσία της και μόνο στον τελικό πήρε την πολυπόθητη wild card συμμετοχή στη νέα χρονιά, ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά και ίδια.

0: Είχαμε ακόμη χθες το απόγευμα στην Πάτρα, Παμπελοποννησιακό στάδιο, το κλασικό ετήσιο meeting Στίβου το Φάλια, στα οποία η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη ήταν ό,τι καλύτερο στο αγωνιστικό πρόγραμμα.
1: Να'ρθεις κι εσύ μαγκίτισσα ένα βράδυ.
0: Στεφανίδη, η οποία γνώρισε μια πάρα πολύ μεγάλη αποθέωση, φίλες και φίλοι, από μικρούς και μεγάλους, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και έκανε μια αρκετά καλή επίδοση στο επικοντό με 4 μέτρα και 42 εκατοστά.

0: κάνει την πρεμιέρα των τελικών στα play-offs, στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα και μάλιστα με ένα πάρα πολύ μεγάλο break το οποίο έκανε η ΑΠ, νικώντας τα Ρωήτικα. Στα Ρωήτικα με 74-73.
1: Στροφένια, είμαστε όλοι ρεμπέτες κι ωραία.
0: Οδηγώντας λοιπόν την ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου τα Ρωήτικα στην πρώτη ήταν τους φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από την αρχή της φετινής σεζόν. Και παράλληλα μειώνοντας τη σειρά σε 2-1 και πλέον οι τελικοί στα play-off έχουν ένα διαφορετικό χρώμα, μια διαφορετική σημασία, εάν ιδιαίτερα την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδό της μπορέσει να εσωφαρίσει και μπορέσει να κάνει το 2-2.

Μια το βράδυ σειρά φέρνει άλλη πάρα πολύ μεγάλη σειρά των τελικών, των μπασκετικών τελικών στα play-off της μεγάλης κατηγορίας της Greek Basket League. Παιχνίδι και εδώ νούμερο 3, κλειστό γυμναστήριο ΣΕΦ του Πειραιά, 9 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, σε μια μονομαχία των αιωνίων στην οποία μέχρι τώρα υπάρχει ισοπαλία με 1-1 νίκες.

0: Μιλάμε εδώ, τα έχουμε ξαναπεί από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα για μια ποδοσφαιρική παύλα τηλεοπτική πανδεσία, αφού καθημερινά από τα κανάλια της ΕΡΤ θα έχουμε την μετάδοση όλων των αγώνων που διεξάγονται στην πρώτη φάση του θεσμού.
1: Σε ξέρουνε δυο-τρία άτομα.
0: Μια πάρα πολύ μεγάλη κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, από την οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, παρότι φέτος θα έχουμε και μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση των ομάδων οι οποίες θα λάβουν μέρος, θα είναι απούσα για μια ακόμη φορά η δική μας εθνική, η ελληνική εθνική ομάδα.
1: Ζωή σου έτσι κι αλλιώς.
0: Η οποία μάλιστα χθες αργά το βράδυ στο Ηράκλειο σε φιλικό παιχνίδι με μια πολύ μέτρια εικόνα ετήθηκε από την Ιταλία με 1-0. Μια Ιταλία μάλιστα η οποία παραστάθηκε με μια πάρα πολύ νεανική ουσιαστικά ομάδα ελπίδων.

Ό,τι αφορά τα δικά μας ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη λογικά τελευταία εβδομάδα, στην οποία αρχηγή θα κληθεί να πάρει απόφαση για το ποιος θα πάρει την ομάδα ποδοσφαίρου του management για τα επόμενα χρόνια, όπου εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις.

πλέον, φίλες και φίλοι, στο θέμα αυτό πρέπει να πάρθει η τελική ετοιμιγωρία από την Αθήνα Παναχαϊκή για το ποια θα είναι η ομάδα των παραγόντων εκείνων η οποία θα πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια με στόχο να την οδηγήσει πολύ πιο ψηλότερα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

υπάρχει από τη μία πλευρά η πρόταση του μάνατζερ, του γνωστού μάνατζερ κ. Παδόπουλου, με ένα φαν επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και από την άλλη πλευρά τελευταία έχουν εμφανιστεί και Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι μάλιστα την ερχόμενη Πέμπτη λογικά θα είναι στην Πάτρα. Μετά από τη μέση στην ιστορία αυτή βρίσκεται η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση με τον κύριο Κώστα Σβόλη και τον κύριο Παναγιώτη Σεμιτέκολο και τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη, τα οποία θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Πλέον πλησιάζει η ώρα.

0: δούμε το πιο σημαντικό, για να δούμε το πιο ενδιαφέρον που αφορά και σχετίζεται με τους φίλους Παναχαϊκής, το πώς θα προχωρήσει η ομάδα πλέον στη συνέχεια την παρουσία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Τραγούδια και δουλειά, κοπέλες στην Αράδα.
0: Μόνο σίγουρο βέβαια είναι ότι και τη νέα χρονιά η Παναχαϊκή για μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα είναι θέλοντας και μη στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.

0: Είναι όμως το οποίο έχει τη δική του σημασία, φίλες και φίλοι, είναι το ποιοι θα είναι εν τέλει οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπλακούν με τα διοικητικά της κοινά, έτσι ώστε και οι φίλοι της Παναχαϊκής να περιμένουν και να προσδοκούν ένα πάρα πολύ καλύτερο αύριο, το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κάκι μου μορφή διπλοπένια.
0: Ήδη με το φαν του επιχειρηματία του κυρίου Παπαδόπουλου υπάρχει μια πάρα πολύ πραγματικά προχωρημένη κουβέντα εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως ακόμη να έχουν πέσει απόλυτα αναγκαίες υπογραφές στην τελική συμφωνία.

διότι από την άλλη πλευρά έχουν εμφανιστεί τελευταία Ελληνοαμερικάνοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι και αυτοί δείχνουν να έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να εμπλακούν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Ούτως ή άλλως πλέον τελευταία χρόνια είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη μόδα στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου να έχουμε αρκετά μεγάλη παρουσία της ομογένειας στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Οι οποίοι όμως και αυτοί σιγά σιγά έχει φτάσει η ώρα, πρέπει να πάρουν μια τελική απόφαση στην ιστορία αυτή. Και τώρα πια, για πια διότι παράλληλα, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, περνάει και ο καιρός και η Παναχαϊκή σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσει κανονικά και την αγωνιστική της προετοιμασία, τον αγωνιστικό της σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.

0: Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο για το πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή τα επόμενα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ξέρω δεν θα γυρίσει.
0: Και όπως έχουμε πει, όπως έχουμε αναλύσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, για να υπάρχει μια καλύτερη προοπτική με την ποδοσφαιρική πάντα Παναχαϊκή, πρέπει να υπάρχει παράλληλα και ένα νέο πολύ πιο φιλόδοξο, πολύ πιο ισχυρό και οικονομικά διοικητικό σχέδιο.

Εμπλοκή, φίλες και φίλοι της Ερασιτεχνικής από την ποδοσφαιρική ομάδα, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο για την ακόμη καλύτερη λειτουργία των άλλων τμήματων του συλλόγου. Αγάπη μου, δεν θα σε ξαναδώ. Θυμίζουμε ότι νέα χρονιά θα έχουμε και την ομάδα βόλεϊ γυναικών της Παναχαϊκής στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, αλλά και την μπασκετική ομάδα με το καλό στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, παρότι ακόμη εδώ δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο, κάποιο οριστικό νέο ακόμη.

0: λοιπόν πρέπει να δοθεί μια λύση πάρα πολύ γρήγορα πλέον στο ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα με την κοκκινόμαυρη πάντα ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Στάλια, στάλια κι αχώρα.
0: Για να μπορέσει να ανάψει και πάλι, φίλες και φίλοι, μια φλόγα μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία στην παρούσα φάση και στον κόσμο της Παναχαϊκής.
1: Στην αγκαλιά σου.
0: Ο οποίος βλέπει με μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά στενοχώρια πολλές και διάφορες άλλες επαρχιακές ομάδες να επιστρέφουν και πάλι μετά από χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, την Super League 1, όχι όμως και η Παναχαϊκή.

0: αγαπή.
1: Είμαστε λοιπόν ομολογουμένως σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο, θα λέγαμε, για το πώς μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα διοικητικά στην ποδοσφαιρική ομάδα του Συλλόγου. Μια ομάδα η οποία πρέπει να προχωρήσει πλέον πάρα πολύ γρήγορα και τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα.

Διότι όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, πέραν των καθαρά διοικητικών αγωνιστικών, υπάρχει πάντα ανοιχτό και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα με την Παναχαϊκή, το θέμα του γηπέδου στην Αγιά, η ανάπλαση στα Αγιάς, η οποία πρέπει να προχωρήσει και αυτή πάρα πολύ πιο γρήγορα το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: δώρο μας.
1: Από πλευράς ανθρώπων της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής μέχρι στιγμής δεν λέγεται, δεν διαρρέεται το παραμικρό, ανεπίσημο ή επίσημο σχετικά με το που μπορεί να καταλήξει η όλη αυτή η ιστορία.

Ελληνοαμερικάνοι, πάντως επιχειρηματίες, έρχονται και αυτοί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και την Πάτρα να παρουσιάσουν από κοντά και επίσημα το δικό τους πλάνο γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

0: Καλημέρα, σήμερα 8 Ιουνίου περνάει και πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη, πλησιάζουμε στα μισά του 6ου μήνα της χρονιάς. Ακούτε πάντα τέτοια ώρα την καθημερινή αθλητική ενημέρωση από το ράδιο ΓΑΜ με το μαγκαζίνο. Παρά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ. Και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Γεια σας, ακούτε ράδιο ΓΑΜΑ. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε και πάλι στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Καθημερινή όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogama.gr. Λοιπόν, σε όλα του ήχου και στην παρέα μας με τις πάρα πολύ ωραίες, πρέπει να το λέμε και αυτό καθημερινά, μουσικές επιλογές είναι η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Είμαστε σε μια εβδομάδα, έχουμε εισέλθει σε μια εβδομάδα στην οποία στα δικά μας υπάρχει πλέον το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα προχωρήσει διοικητικά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα σεζόν και τα επόμενα χρόνια, και από την άλλη πλευρά υπάρχει για τους φίλους του ποδοσφαίρου γενικότερα η σέντρα, το άνοιγμα της αυλαίας στην μεγάλη γιορτή, το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Πρεμιέρα λοιπόν Πέμπτη βράδυ 10 η ώρα, με την ΕΡΤ 1 να είναι παρούσα για μία ακόμη φορά.

Και βέβαια στα μπασκετικά, σήμερα το βράδυ έχουμε τον τρίτο τελικό στα play-off στην Greek Basket League με αντιπάλους ποιους άλλους, τους δύο αιωνίους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σήμερα το βράδυ το ραντεβού είναι στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦ στον Πειραιά 9 η ώρα για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει το προβάδισμα νικών με 2-1. Είναι όμως και μία σειρά από την άλλη πλευρά, δυστυχώς φίλες και φίλοι, η οποία για μία ακόμη φορά βγάζει προς τα έξω μία πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα, η οποία δεν κάνει καθόλου καλό και στις δύο ομάδες, αλλά και γενικότερα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότεροι οι οποίοι διερωτώνται ποιο νόημα έχει να διεξάγονται πλέον τα play-off μεταξύ των δύο αιωνίων, εάν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη στον ορίζοντα. Λυσμονησέ με. Διότι από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πραγματικά Παναγίες σε ό,τι αφορά την όλη τους εικόνα στην Ευρωλίγκα.

0: Δεν πάβει όμως από την άλλη πλευρά να είναι και μια σειρά στην οποία αγωνίζονται και πάλι οι δύο κορυφαίες ομάδες, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και δύο από τις καλύτερες στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κατά γενική ομολογία.
1: Απόψε φύλαμε.
0: Αν και σιγά σιγά και όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, πλέον τη νέα χρονιά, τα επόμενα χρόνια, θα περιμένουμε να δούμε και ένα πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον ελληνικό πρωτάθλημα, αφού αρχίζουν να ανεβάζουν αγωνιστικούς και όχι μόνο ρυθμούς οι δύο Θεσσαλονίκες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

0: μου ζήσεις Μανώλη με τα ωραία σου.
1: Σήμερα λοιπόν το ΣΕΦ θα έχουμε τον τρίτο αγώνα στη σειρά. Την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε το τέταρτο μάτς. Και αν χρειαστεί και πέμπτο θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Και πάλι στην έδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στην διαδικασία των play-off. Τώρα λοιπόν την εβδομάδα, τι ό,τι και αν γίνει, θα έχουμε τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας στο μπάσκετ.

Που είναι βέβαια και η τελευταία πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα για να πέσει και τυπικά φίλες και φίλοι αυλαία στην αγωνιστική δράση σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά, στα της Παναχαϊκής, διότι εδώ πάντα υπάρχει το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα σήμερα, είμαστε σε μια εβδομάδα στην οποία δεν αποκλείεται να έχουμε τελεσίδικα νέα γύρω από το διοικητικό σχήμα, το οποίο θα εμπλακεί με την ποδοσφαιρική ομάδα.

Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα με τον κόσμο, φίλες και φίλοι της Παναχαϊκής, εκείνο το οποίο να περιμένει ο ίδιος είναι μια ετοιμιγορία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ καλά την ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει ένα ρόλο καθαρά πρωταγωνιστικό τα επόμενα χρόνια. Και πρώτα απ' όλα βέβαια η Παναχαϊκή να μπορέσει να ξεφύγει από τα πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια της τρίτης εθνικής και να μπορέσει να επιστρέψει σε μια πρώτη φάση στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που είναι η Super League 2, μια κατηγορία μάλιστα η οποία τη νέα χρονιά θα έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

κερδίζεις. Διότι έτσι όπως είναι σήμερα η εικόνα στον ποδοσφαιρικό χώρο της Παναχαϊκής, πραγματικά εκείνο το οποίο προέχει είναι η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στην επαγγελματική κατηγορία και να φύγει από την τρίτη εθνική, μια κατηγορία η οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα αποτελεί απλά και μόνο μια πολύ μεγάλη οικονομική αιμορραγία και δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε απολύτως στην κοκκινόμαυρη ομάδα. Βέβαια από την άλλη πλευρά το να μπορέσει να ανέβει η Παναχαϊκή από την Γάμα Εθνική στην Super League 2 δεν θα είναι και καθόλου μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση τη νέα χρονιά, έτσι όπως θα διεξαχθεί πλέον το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Μαζί μου παίζεις θέατρο αράδα. Για να μπορέσει πραγματικά η Παναχαϊκή να πάρει το ένα από τα τέσσερα συνολικά μόλις εισιτήρια ανόδου στην Super League 2 του χρόνου, θα πρέπει η ίδια να είναι πάρα πολύ δυνατή, θα πρέπει η ίδια να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή, μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα από την αρχή της νέας χρονιάς. Και για να συμβεί αυτό, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να βρεθεί εκείνο το διοικητικό σχήμα το οποίο θα χαλάσει και αρκετά χρήματα το επόμενο χρονικό διάστημα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα.

Τώρα στο πρώτο δεκαήμερο του άλλου μήνα του Ιουλίου, λογικά από την ΕΠΟ θα ανακοινωθούν οριστικά και οι νέοι όμιλοι, οι νέοι 10 όμιλοι των 12 ομάδων, ο καθένας για το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για να δούμε πώς θα είναι ο όμιλος Παναχαϊκής, του Ατρομήτου Πατρών και του Πανηγυάλιου.

Παρότι βέβαια το πρωτεύω στην Παναχαϊκή να μπορέσει να δημιουργήσει η ίδια μια πολύ δυνατή, μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία δεν θα την νοιάζει τελικά το πώς θα είναι ο όμιλος και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της στη νέα σεζόν.

Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα οριακό πραγματικά σημείο για να δούμε τελικά το πώς θα προχωρήσει διοικητικά η Παναχαϊκή, για το ποιοι θα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να βάλουν και το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη τα επόμενα χρόνια.

0: Okay.
1: Θυμίζουμε, φίλες και φίλοι, ακόμη ότι όταν με το καλό η Παναχαϊκή γυρίσει εκ νέου στο πρωτάθλημα τη Super League 2, το επαγγελματικό αυτό πρωτάθλημα, θα πρέπει να γίνει και πάλι η ΠΑΕ Παναχαϊκή, όπου εδώ έχουμε αρκετά σημαντικά, αρκετά μεγάλα χρέη από το παρελθόν.
2: Ο πόνος διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω.
1: Και μάλιστα πλέον όχι από το πάρα πολύ μακρινό παρελθόν, φίλες και φίλοι, αλλά από το κοντινό, από την ομάδα των Ελληνοαμερικάνων με το σαχάκι που άφησε την ομάδα από το πρωτάθλημα της Super League 2 με αρκετά χρέη στο παχδίκο της.

Σαμαστικά τα λέγαμε και εισαγωγικά, τα χαμόγελα παραμένουν ακόμη και θα παραμείνουν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ μεγάλα, την οικογένεια, τον οργανισμό του Γλάφου Έσπελ. Διότι εδώ έχουμε για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φίλες και φίλοι, πρωτάθλημα και άνοδο στα ψηλότερα των εθνικών κατηγοριών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα του Βεληνικούς, του Γλάφου Έσπελ. Σε μια διετία η οποία κατά γενική ομολογία διοικητικά έχει τη σφραγίδα του Προέδρου Κώστα Μαραλαφέκα και αγωνιστικά προπονητικά του προπονητή Κώστα Ρουμελιώτη.

Έτσι λοιπόν του χρόνου θα έχουμε και πάλι μια πατρινή ομάδα, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα της Elite League, μαζί με αυτήν του κόρη Βομαλιάδας. Ένα πρωτάθλημα βέβαια στο οποίο και εδώ πλέον η ομάδα του Γλαύκου Έσφαιρου θα πρέπει να προχωρήσει με αρκετές και σημαντικές αλλαγές, πρώτα απ' όλα το έμψυχο δυναμικό της, διότι είναι αλλιώς το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και παντελώς διαφορετικό ακόμη για την επιβίωση το αντίστοιχο της Elite League της Α2.

Όμως οι πατρινοί φίλοι του αθλήματος θα έχουν πλέον μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να βλέπουν και αγώνες σε Elite Link πλέον στην Πάτρα. Είναι ένα πρώτο πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την οικογένεια του Γλάφου Έσπερου.

0: Και βέβαια τώρα όπως έχει αρχίσει να λέγεται φίλες και φίλοι μένει να δούμε αν θα φανεί και στην πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά η άνοδος του Γλαύκου Έσφαιρου στην Elite League, από την άλλη η Wild Card που πήρε αναγκαστικά η Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά για την Nations League 1, δυσκολεύει από ό,τι λένε πάντα οι πληροφορίες το εγχείρημα του Απόλλωνα για να πάρει και αυτό στην δική του Wild Card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League.
1: Ξέρω το όνομά σου, τη γόνα σου και πάλι απ' την αρχή.
0: Ένα θέμα πάντως το οποίο δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάθλητα από την ελληνική ομοσπονδία μπάσκετ ΝΕΟΚ το επόμενο διάστημα. Προκειμένου και ο Απόλλωνας να μπορέσει σιγά σιγά να βάλει μπροστά τον δικό του προπονητικό και αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, για μια ακόμη χρονιά στην οποία εάν τελικά ο Απόλλωνας μετάσχει εκ νέου στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στη Nations League 1, θα πρέπει να φτιάξει σίγουρα μια πολύ καλύτερη ομάδα από αυτή που είχε φέτος.

0: με βάση την εικόνα την οποία έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στον χώρο του αχαϊκού μπάσκετ, στον χώρο της ΕΣΚΑΗ, τη νέα χρονιά, τα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα, θα έχουμε τον προμηθέα στην μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League. Θα έχουμε ακόμη Κόρυβο, Αμαλιάδας και Γλάφκο Έσπερο στο πρωτάθλημα της Elite League. Θα έχουμε Απόλλωνα και Προμηθέα 2014 στο πρωτάθλημα της Nations League 1, μαζί με την Παναχαϊκή, η οποία, το είπαμε λίγο νωρίτερα, έχει πάρει ήδη wild card από την Ομοσπονδία. Η μοναδική τελευταία πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα η οποία υπάρχει είναι ποιος από τους δύο ροήτικα η ΕΑΠ θα παίξουν τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Η ΕΑΠ, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα, πέτυχε χθες το βράδυ στα ροήτικα μια πολύ μεγάλη νίκη με 74-73 και μείωση στη σειρά σε 2-1. Με τα ροήτικα πάντα βέβαια να έχουν το πάνω χέρι στα προγνωστικά για να φτάσουν πρώτα στις εθνίκες και να πάρουν το πρωτάθλημα και να παίξουν του χρόνου στην τρίτη εθνική. Όμως πλέον, φίλες και φίλοι, στο ραντεβού της ερχόμενης Τετάρτης στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Διονυσίου, το εκεί μάτς έχει πλέον μια πάρα πολύ μεγάλη κομβική σημασία, διότι διαφορετικό θα είναι αν γίνει το 2-2 και διαφορετικό αν τα ροήτικα θα πάνε στο 3-1.

Με τις δύο ομάδες θυμίζουμε να έχουν μπροστά τους και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού την άλλη Τετάρτη 17 του μήνα στον τελικό κυπέλλου ΕΣΚΑΗ, Δημήτριος Τόφαλος Βουζαΐτικα, 7 η ώρα το απόγευμα.

0: λατρεία.
1: Τώρα από τις υπόλοιπες ομάδες, φίλες και φίλοι, στα διάφορα άλλα ομαδικά αθλήματα εδώ στην περιοχή μας, είναι πάρα πολύ νωρίς χρονικά ακόμη για να μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, πρώτα απ' όλα με τα γραφικά, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Μια και μιλάμε για την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, την μπασκετική Παναχαϊκή, σήμερα το απόγευμα στην Αγία 7.30 ώρα υπάρχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι μνήμης για τέσσερα παιδιά τα οποία έφυγαν από την Παναχαϊκή άδικα από τη ζωή. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι στην μνήμη των Σπύρου Θωμά, Χρήστου Φουσέκη, Γιώργου Μασούρα και Δημήτρη Κάντα. Ένα φιλικό στο οποίο θα έχουμε την παρουσία πολλών παικτών της Παναχαϊκής από τη χρυσή γενιά του 92-96. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση την οποία έχει οργανώσει, διοργανώσει η οικογένεια της Παναχαϊκής. Θυμίζουμε σήμερα το απόγευμα 7.30 ώρα ή στο γυμναστήριο του Συλλόγου στην Αγιά.

0: Θα υπάρχουν λοιπόν στο παρκέ δύο διαφορετικές ομάδες, πάντα με το σήμα της Παναχαϊκής, η ομάδα των επιλέκτων και η ομάδα του 1992 με 1996.
1: Μαριμούλα, γλυκιά μου Μαριμούλα, να σου παίξω φίνο παγκά.
0: Και έχει να κάνει με την ομάδα επιλέκτων της Παναχαϊκής, μιλάμε για παιδιά, φίλες και φίλοι διαθλητές, οι οποίοι έχουν γράψει την δική της ιστορία με την κοκκινόμαυρη φανέλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι η Παναγόπουλος, Τατζής, Κουμανιώτης, Βουρνάς, Μούτσιος, Παπανικολόπουλος, Κοσμάς, Χρυσανθόπουλος, Μοσχοβάκης, Γατσούλης, Παναγόπουλος, Αδαμόπουλος, Κόλιας, Ταπάς και Καραγιάννης.
1: Στην Ακρόπολη, στη Βάρνα, κι από εκεί στα
0: την άκρη του πάντα των επιλέκτων θα είναι ο Σπύρος Δεράος και από την άλλη πλευρά στην ομάδα του 1992-1996 ο Κώστας Λαμπρόπουλος.

0: Ένα φιλικό το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί, φίλες και φίλοι, σε ένα πάρα πολύ γεμάτο από νωρίς κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Αγιά, Τζάμπολ του Αγώνα, με πάρα πολλά happening, 7.30 ώρα.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι...
0: 10 ώρα είναι ήδη 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή, όπως πάντα, καθημερινή αθλητική ενημέρωση, πρώτη για την εβδομάδα που διανύουμε από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Για σου ρε αλέφαντε, κρατά όσο μπορείς.
0: Είναι όπως πάντα με τι άλλο, με τις καθημερινές καθιερωμένες κλασικές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Η ώρα είναι
3: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
5: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
6: Ειδήσεις. Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς. Διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Και έγινε.
7: Καιρός.
6: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
8: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
15: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
7: Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
15: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
18: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
17: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
19: This station is now the ultimate power in the universe.
20: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ο Μάρκος

0: στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Μάρκος, δεν αστείευεται. Πατρέως 67 και Κανακάρι. Καλέστε στο 2613 023 362 ή στο κινητό 6939 532866.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάς στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24ωρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Και έγινε.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610 313 388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.
7: Μα πες

0: πως θα είμαστε πάντοτε.
1: Μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέβα, βρε. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουνε κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον, άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά τέτοιο, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον να έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε, μπορεί κάποιοι να με βρίζετε, αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος. Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκηδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε, φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί? Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και δεν θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει ρε ο Μητροπολίτης. Καλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια. Κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους σπανούς. Λυπάμαι τους σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση. Και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή. Τσιγαριλίκι. Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλινοί? Έλα μωρέ τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς μωρέ? Σε αυτή τη φάση είστε? Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα? Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος με έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω? Με ρωτάει τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις, αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις? Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις, αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις? Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη.

Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα, και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει ρε βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουν δεν μπορούν να σε σώσουν. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί? Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει, να πάνε μέσα οι παράνομοι, να πάνε μέσα αυτοί που κατέκλεψαν, να πάνε μέσα αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες, να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα, να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε α, να φύγουνε. Πού να πάνε ρε? Πού να πάνε? Να τιμωρηθούν οι παράνομοι.

και να επιστρέψουν όσα κλέψανε. Όχι να φύγουν απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε. Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του Πιτσιλής που πίνουν μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό, δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία, δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω. Και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά. Τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε, όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

0: ναι. Ε, ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει. Να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας. Και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούν. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες. Δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί, γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις, ρε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνω απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι. Τι να παρακολουθήσουν, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει. Τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίσεις ρε μάζι. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Σερέτης λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλετερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί, για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα. Κριτική ασκώ και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου ρε. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει, τι θα κάνει. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ. Γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που τριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά, το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια. Το που λες. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λες. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω...
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λες, δεν καθιάνω. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης ο Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς...
0: Δεν είναι της ώρας! Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού στην τηλεόραση, τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας, δηλαδή τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε ρε Αυγερινέ. Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να... Νομίζω... δεν είναι της ώρας να με... Νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Είμαστε ένα κόμμα... Δεν έχω απάντηση εγώ να μου απαντήσει.
2: Είμαστε ένα κόμμα...
1: Το λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση να μας πείτε τι? Δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου είσαι και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς, και του λες δεν είναι η ώρα?
1: Σαν Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω... δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την και αυτή. Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή...
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείτε ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείτε δεν έχει αρχίσει σοβαρά ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ, δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα? Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμα. Δεν έχουμε συγκροτήσει κάποια παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Ο Αυγερινός, ο εκπρόσωπος, τι πλέον δεν είναι τη ώρα να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδα που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες, παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες είναι μονικός. Όποιος λέει είναι, το, είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, σε μακάκα, σε κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Να μαζευτούμε, λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά, όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Άκουσαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω? Να ξεκινήσω, λέτε? Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό. Τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω. Τι γίνεται με τα φαντ? Τι γίνεται με τις παραλίες? Τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές? Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα? Όχι. Έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε 3 ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. '91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν? Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, 1000 συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση. συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με έναν νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κάνα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες, α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον, δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φιλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ορίστε, βάλ το ρε να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Λέω να μου φέρνουν μισό ωραίο αγόρι. Και επειδή είσαι ένα λιγοδοχειώματα των ανθρώπων, εν γέννη θέλω να μου φέρνουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάνω. Άντρα έχεις πάει.
1: Σας πρεμάτε, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι. Να μπεις σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο έχω πάει και το λέω.
1: Το λες?
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώσ' το να, Το έχουμε.
1: Μου λες, πέρε μωρί τις παντόπλες.
0: Πιο πριν. Πού είναι?
1: Απόστολος.
2: Όχι.
0: Εδώ είσαι,
1: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι,
2: ναι.
1: Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας
1: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει.
1: Μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες?
2: Φίλε, το λέω.
1: Πού το έχεις πει?
2: Εδώ,
1: μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ, τώρα. Με άντρα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες?
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν, εδώ σε μένα θα βγούνε. Τους προσκαλώ. Ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη, και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση, ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η... Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός? Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουνε συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το. Όχι. Βάλε. Δώσ' το. Βασιλικούδα δώσ' την, δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, Στρακιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρεψαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα επανέρχομαι, δώσ' το. Οχ. Έλα πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Καθησυχαστική είναι η σεισμολόγη μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιοσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
4: Το
0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
18: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται που είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας. Με τους λόγους μας. Με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε. Τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
22: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
23: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοσδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
22: είναι
23: εποχή.
22: Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία,
24: επευκαιρία των καθηκόντων?
22: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι... είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
23: Είναι στα καθήκοντά του.
22: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
23: Ναι.
25: Την άλλη άποψη. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
26: Ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλετε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Πάτα, λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα! Δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη. Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας. Ποιος είναι ο Παπούλιας. Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2000.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
25: Της Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
26: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα Τα πάθες. Τα πάθες, τι δίδεις, στέλνουν και μηνύματα, σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία, για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουν και ράβουν την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρια και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρι σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Πώς στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρι σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω.

0: να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Ας! Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολωνών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβεται ο μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσ' το Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε, δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος? Για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα και με τους νοσοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος? Δώσ' το να.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν του είχα προβλήματα με την υπουργία. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το έλεγα στον Λίγο στον Καβαδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην Ελλάδα. Σας το λέω και ο κομπλιμέντου, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
0: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι Μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφιλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Από πού κατάγεσαι ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για να καταλάβω? Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται. Κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι ναι, οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο! Πρέπει να παντρεύονται.

0: Ιδία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούν, ας παντρευτούν. Πρέπει να παντρευτούν στην εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας, φίλοι μου, είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε. Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος. Πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι. Του λέει όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας. Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας. Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας. Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει. Πάτε καθόλου καλά. Είστε σοβαροί. Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι. Και θα μου μιλάς καλύτερα. Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω. Και δεν γνωρίζεις εσύ. Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη. Και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις. Ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Το κατάλαβες, θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5 και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5, θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του λέγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2, δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες-ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, θα πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινόταν για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με δύο μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για δύο υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες ρε φίλε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ή των δικύκλων και άλλων οχημάτων που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
1: Ξανά την αρχή, παιδιά, ξανά. Δηλαδή, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω το κυρανάκι. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος. Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό. Ότι αγωνίζεται για εμάς. Δηλαδή, να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό. Μπορούμε ένα λεπτό.
0: Έρχονται τουρίστες οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι, οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.
1: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον κυρανάκι. Πρόβλημά σας. Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη. Τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: άλλος μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Tal Dillian, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το μαξί μου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Tal Dillian να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια τα αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΕΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Tal Dillian σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Πέδωρ, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Πέδωρ, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτο επίσημο χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελαν να το χρησιμοποιούν, αυτή ήταν η στόχευση, ήταν 100 άτομα τα οποία παραλαμβάνουν ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας... που για το θέμα του λειτουργίας του Πέδωρο, και το Πέδωρο ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Dillian, και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Dillian, και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστεί, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις, με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
2: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως
2: αντιδρούν,
1: γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
2: και
1: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
2: όποτε
1: στην χρονική στιγμή του κυρίου Dillian.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο Σαμαράς, γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές? Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει? Ακούστε να δείτε. Παιδάκια, όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο? Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο και αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις: φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις θα σου πει? Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουβλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το Ελληνικό Κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας η διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός? Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν να πούμε δύο Παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί Μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι Μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήτανε μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε λέει γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα? Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε. Σηκώθηκε πάλι η γυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή να πούμε στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα τα φύγει. Θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα και πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε. Ρε πώς περνάει έτσι η ώρα. Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1.000 με 1.300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1.100 με 1.300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1.200 με 1.400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1.100 με 1.500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1.100 με 1.500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1.100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1.100 ευρώ. Αστυνομικοί 1.200 ευρώ. Πυροσβέστες 1.200 ευρώ. Λιμενικοί 1.200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1.200 ευρώ. Οι γιατροί 1.600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2.500 χιλιάρικα. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2.000 χιλιάρικα. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5.000 χιλιάρικα. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο, και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους μητροπολίτες, 5.000 χιλιάρικα. Και στα παπαδάκια δίνει 3.000 χιλιάρικα. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3.000 χιλιάρικα. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί οι μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι, είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουν, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει, ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: Δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού, που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε, θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email, έλεγε, αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες, δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα, λέει, το κόμμα, λέει, του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει, έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120, το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα ονόματα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη, χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέρασει. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Γκρίνμπεργκ, γιατί σαν επικοινωνιολόγος, δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλ τον να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μην βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα, θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή.
1: Πάει και στο τρίμου.
0: Να πούμε για τα φαγοπότια. Να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία, έλα!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένη πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Και έγινε.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Goal 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Goal 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
3: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Για φθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
3: Ζουν στη πλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως, ευτυχώς, είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
4: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
5: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
6: Τι έργασε?
5: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
4: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούσι και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
7: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
8: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
4: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
8: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
4: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλασίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
9: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
10: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
11: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως
6: στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
12: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
6: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους.
4: Αντί για τη λέξη χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
13: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
4: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουνε φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή. Ήρεμα ρωτάω, ή θα πεις... Θα μπουνε φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή.

δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο, και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήρα ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε: ακούστε λίγο να δείτε. Εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα. Δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε, έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τοίχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τοίχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τοίχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα, έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι, αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα? Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ, θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πως αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του, το οποίο έπεσε η μισή αυλή, λέει, και το ξανά φτιάξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί, λέει, αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτοί τρόπο. Από εδώ, από εκεί. Όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει? Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος? Τι με ρωτάει? Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών, πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε, ρε παιδιά.

0: 93 χρονών, από τι έφυγε? Από τι έφυγε, ρε αδερφέ? 93 χρονών, από τι έφυγε? Για πες μου. Από τι μπορεί να φύγει 93 χρονών? Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος? Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά? Να μην το πω, γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Απ' τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου κι αν είναι, Θεός χωρίς τον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες, σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία? Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθοδοξία, γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα: ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε: αν πετύγαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις? Ή το έκανες για να σε δούνε? Ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα? Ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου? Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο, για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ. Πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, ηδονή δηλαδή, φίλος της ηδονής. Σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
0: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα
8: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.
2: Έχονται, έχουν αρρωστήσει. Τι που πολιτεύονται και λένε, α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη. Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουνε για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν για το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει, δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει, πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος, γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέω, χανάκι τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός, ο οποίος έχει τα κότσια, να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπανε σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα λέει από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο? Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένας τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε λέει πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
9: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
10: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
9: Μαζί με άλλους δύο.
10: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι, ναι.
9: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό ναι. Έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Τι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
2: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να την ξανακούσουμε? Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ? Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάζ? Ξαναβάλε την κυρία.
9: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
10: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
9: Μαζί με άλλους δύο.
10: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
9: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει.
10: Ναι.
9: Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΕΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
2: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν. Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουνε να πούνε. Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει. Και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί. Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου. Και ασχολείστε να πούμε με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμουρους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμουρους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς. Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες. Το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί. Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλξεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
11: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά. Βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Θα φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβιθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα, και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο, και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τούρκοι. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό, το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά, και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
12: Ο κύριε καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι, λέει, στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και γιατί, καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕΡ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους πόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς πόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
13: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως, Μαρία.
12: Είναι στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
11: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέλει, είναι το θέμα.
13: Βέβαια.
11: Δηλαδή, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε
13: τα. Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
14: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικού κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
15: της ΑΟΣ
14: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια. Δεν θέλω όμως να πω. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και αυτό το καταλάβουμε
15: αυτό. Και τη λυσή Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
14: Πέρα των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
13: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
14: Κοιτάξτε.
13: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
14: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
13: Και να βεβαίως... με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να κάνουμε δηλαδή.
14: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε γρήγορση, ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
12: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
13: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Νέοι
14: κανόνες εμπλοκής, μια μετάδοση, αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
15: Σωστά.
14: Έτσι, βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα, φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία, φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως, και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
2: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι. Τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό να... ακούσαμε όλους τους άλλους, βάλ' τον και αυτό.
16: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη Λεωφόρο που γίνανε η... που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστο να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστο να αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε, κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με η Μαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα να σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και αν αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκη για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πέρατε και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιος μου κάνει δώρα μάθημα, αυτός που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα. Και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά με ημαράκι. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ,
4: έπεσε. Άντε και κολ.
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Άντε και κολ.
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Ημαράκι. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος...
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όπως είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Σε τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Το ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά με ημαράκι. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αναδικαίδε, φέρει να αναλάβεις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα γίνει.
10: Θα βγει πάλι, δηλαδή.
11: Όχι.
10: Να βγω εγώ τα λιμάνια.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν νοθεία στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και με ημαράκι τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το με ημαράκι. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει τι ακάθουμε εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Πας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή Εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένη πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24ωρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Και έγινε.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχία, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένη πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου φερόμενου μέλους της Χαμάς φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί, όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24ωρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ο Μάρκος

0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες!

0: Ώρα είναι 5:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αυτό που θες,
6: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση ΕΚΟ και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Άρκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
0: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάς στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου φερόμενου μέλους της Χαμάς φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
2: Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. .gr.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κλίμακα ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Μεταξύ, πεπισμένη πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιοσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24ωρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Όπως και έγινε.
3: Καιρός.
4: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Ο Μάρκος

0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις. Καθησυχαστική είναι η σεισμολόγη μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα που κατατρόμαξε χθες το μεσημέρι τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητή και στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εξήγησε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πως οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή ημερών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχία, σημειώνει ο κ. Τσελέντης. Ωστόσο, οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια είναι ανάστατοι, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, κτίρια και άλλες υποδομές. Το επίκεντρο των σεισμών ήταν στην περιοχή κοντά στο Προκόπη. Καταγγελία στην αστυνομία υπέβαλε χθες το πρωί μητέρα 15χρονη στην Πάτρα, αναφέροντας ότι το Σάββατο το βράδυ η ανήλικη πήγε σε μπαρ όπου τη σέρβιραν αλκοόλ χωρίς να τη ζητήσουν ταυτότητα. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία. Ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα Ισραηλινά

0: Πλήγματα κατά της Χεσμπολά στη Βηρητό. Σιρήνες ηχούσαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, ενώ στη Χάιφα αναφέρθηκαν βίαιες εκρήξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη Χάιφα. Η Ισραηλινή Εράμινα βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας Ιρανική επίθεση μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, πεπισμένοι πως το Ισραήλ έχει βαλθεί να κατασκοπεύει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, είναι στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχουν σημάνει συναγερμό για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών προς όφελος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με τους New York Times, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιχείρησε να υποκλέψει συνομιλίες και πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου μέλους της Χαμάς, φέρνει στο φως το ενδεχόμενο να σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς στην Ελλάδα. Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, που κατηγορείται για τρομοκρατία, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί όπως όλα δείχνουν, ετοιμαζόταν τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα, στοχεύοντας σε Ισραηλινούς στόχους, αλλά και για το γεγονός ότι η νέα τάση της είναι να εξάγει την τρομοκρατία και την κρίση στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά όταν εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση είναι το χόμπι του και ότι κάνει διακοπές με τη γυναίκα και την κόρη του. Οι αρχές δεν έχουν πιστεί και ελέγχουν σχολαστικά τα ευρήματα στην φωτογραφική μηχανή του 56χρονου Γερμανού. Δίπλα στους Αλβανούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στο πολυτελές θέρετρο του Τζάρετ Κούσνερ, φέρεται να στέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προειδοποιεί την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ράμα να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επίμαχο τουριστικό project που προωθεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου στα νότια παράλια της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τους διαδηλωτές απειλεί τη βιώσανάρτα προστατευόμενη περιοχή άγρια ζωής, αν δεν ήταν ο γαμπρός του Τραμπ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς, διατείνεται ο Ράμα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο διαβόητος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, James Dalamangas, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος δράστης είχε αλλάξει το όνομά του και κυκλοφορούσε στο Αίγιο ως Αντώνης Τζίμας. Καταζητεί το με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές τον παρακολουθούσαν συνεχώς. Μάλιστα, τα τρία τελευταία 24 ώρα βρίσκονταν έξω από το σπίτι του, περιμένοντας να βγει για να τον συλλάβουν. Και έγινε.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με

0: Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
7: Άλκηθες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηθες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
9: Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Des journaux commentés, ton termes émouvants, les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil rendez-vous avec la

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Άλκηστες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστες Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Bam, boom.
7: Αν μάρκα, ναι.
8: One, two.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: It's Celine Dion, thank you.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση. Comme une pierre que l'on jette.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης.

0: πιο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, Live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 12:30. Radio Gamma 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous. Ah!

arrivé, Manuel. Je l'ai vu l'autre dimanche.

c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.